0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

ό,τι εθες. Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη. Κάντια. Wake up.

0: μας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM. Η ώρα είναι 5:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σπάνια.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ezt a gazmaton a panót.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: τώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μάτια.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
9: αλουμίν.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-7705-427.
12: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί
0: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
8: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
15: Κρήτη FM. Κρήτη
0: Κρήτη FM.
15: Η φωνή της Κρήτης FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα. Είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Ακλουθάτε.
2: Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μέρος πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
3: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
2: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
3: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, πάμε δυνατά και σήμερα φίλες και φίλοι να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα στην Αλίκη μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα.
0: Καλημέρα και στη Δήμητρα. Να την εκεί Δήμητρα, εδώ είναι. Εδώ είμαστε όλοι φίλες και φίλοι. Και να πω ξεκινώντας την εκπομπή μας ότι ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα παντού.
2: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το Ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το Ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά.

0: μας που μας είπε πού και πώς ακουγόμαστε. Να πω ότι στα Χανιά στο Ράδιο Φάρος υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι, πιστεύω σήμερα να έχει αποκατασταθεί, γιατί μας έκανε τα παραπονά του με το δίκιο του ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα και στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, καλημέρα στον Κώστα τον Κόκκινο που στέλνει την καλημέρα του, λέει, από το ηλιόλουστο Ρέθυμνο σε όλους τους ακροατές της εκπομπής μας.
1: Τέλεια, καλημέρα. Έτσι.
0: Ναι, ηλιόλουστο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, μας εύχεται καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Όμορφη, λέει, και χαρούμενη μέρα. Μάλιστα, είδες, λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, γι' αυτό είναι όμορφη και χαρούμενη ημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λουκά από το Κοροπή, στον καλό μας φίλο και καλό μας συνεργάτη, στον Κωστή τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά, στην Ιωάννα την Κορνιλάκη, καλημέρα στον Αντώνη τον Αιωνάκη, στο Ρέθεμνος, καλημέρα και στον Νίκο τον Κανελάκη εκεί στις Πάχνες. Νικόλα, όλα καλά, όλα καλά και όλα ωραία. Καλημέρα μας στη Μυρτώ την Αξιομακάρου, στο Γιάννη τον Κρητικό, στο Γιώργη τον Αρχοντάκη, στο Κοροπή. Ήνταμπρε γίνεται, πάει πρωί πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στη Δήμητρα είπαμε καλημέρα.
1: Στη Δήμητρα δεν είπαμε καλημέρα.
0: Είπαμε.
1: Δήμητρα, είπαμε. Καλημέρα.
0: Είπαμε.
1: Θέλουμε να σε ακούμε.
0: Είπαμε, είπαμε. Πώς το λέμε της Πιλωτίνας, Λία, ζούμε για να σε ακούμε.
1: Έτσι, έτσι. Δήμητρα, ζεις για να μας ακούς.
0: Ναι, εσύ να μας ακούς.
1: Στην ηχολήτριά μας.
0: Να μας φροντίζεις. Να φροντίζεις να ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Το ρολόι δείχνει 8 και 4, φίλες και φίλοι. Και να πούμε ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι γεμάτη Κρήτη. Έχουμε απ' όλα. Απ' όλα έχει ο Μπαξές.
1: Έτσι, θα σμίξουμε, θα ξανασμίξουμε μέσα από τη μουσική και μέσα από τις κουβέντες μας, Γιώργη.
0: Ναι, ναι. Και μέσα από τις κουβέντες μας και μέσα από τις ιστορίες μας και μέσα από τα ανέκδοτά μας. Πάει, λέει, άκου αλήκεια, άκου, πρωί πρωί, πάει ένα παιδάκι στο γάζι, είναι ένα προάστιο εκεί του Ηρακλείου και είναι ένα ψιλικατζίδικο και μπαίνει μέσα και λέει του ψιλικατζί, μπάρμπα, λέει, τι θες παιδάκι μου, λέει, δώσε μια κοκακόλα, λέει, δεν έχω παιδί μου κοκακόλες. Και σηκώνεται και φεύγει το παιδί. Σε 5 λεπτά να το πάλι. Μπάρμπα, δώσε μου μια κοκακόλα. Λέει, δεν σου είπαμε πως δεν έχω κοκακόλα. Μην ξαναρθείς να μου ζητάς κοκακόλα, γιατί βλέπεις την πρόκα εκεί απέναντι στον τοίχο. Εκεί θα σε κρεμάσω, του λέει. Φεύγει το παιδί, κατεβασμένα τα μουτσούνια, αλλά σε 5 λεπτά ξαναπάει. Μπαίνει μέσα και του λέει ο ψιλικατζής, τι θέλεις. Λέει, κοκακόλα. Το πιάνει λοιπόν όπως είναι και το κρεμά απέναντι που ήταν στον τοίχο μια μπρόκα και δίπλα ήταν η εικόνα του Ιησού του Εσταυρωμένου. Γυρίζει λοιπόν το παιδί και λέει στον Ιησού, κοκακόλα ήθελες και του λόγου σου. Έτσι, έτσι, για να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή μας. Τώρα για την επικαιρότητα και την καθημερινότητα θα τη δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των Κρητικών και των Αθηναϊκών εφημερίδων. Βέβαια στην Κρήτη μας καταλαβαίνεις, Αλίκη, ότι αυτό που πάθαμε εκεί με τις βροχές, με τις καταιγίδες, με τις καταστροφές, χθες, λέει, πήγε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο και
1: ναι,
0: πολύ καλά έκανε, πήγε για να δει τι γίνεται, να δουν δηλαδή η διεισόμαση, και ήταν και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ήταν και βουλευτές από την Κρήτη για να δουν τις ζημιές. Θα τις εκτιμήσουν, λέει, οι δήμαρχοι, θα τις δώσουν στον Περιφερειάρχη και αυτός θα κάνει το υπόμνημά του στην Αθήνα, στην κεντρική κυβέρνηση, για να υπάρξουν οι αποζημιώσεις. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε από εδώ, χωρίς να εκπέμπουμε κακία, γιατί από εδώ δεν εκπέμπουμε κακία. Καμιά φορά μου λένε, μπρε, μην τα λες τόσο να... Γιατί δεν είναι κακία, είναι η αλήθεια. Αυτό που θέλουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να μην γίνουν ό,τι έγινε στο Αρκαλοχώρι τότε με το σεισμό, 27 Σεπτέμβρη του 2021. Έχουν περάσει 5 χρόνια και οι άνθρωποι είναι δυστυχώς ακόμη στα κοντέινερ. Στα κοντέινερ, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τώρα τα κατάκα πλησιάζουν και οι εκλογές. Πρέπει να τα αντανακλαστικά να λειτουργήσουν πιο γρήγορα. Στην Ελλάδα ζούμε, θα μου πεις.
1: Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Στην Ελλάδα ζούμε, αλλά πρέπει αυτή τη

0: φορά, γιατί εκεί πραγματικά υπήρξε ολική καταστροφή. Έδειχνε η τηλεόραση χθες που τα βλέπα και πονούσε η ψυχή μου. Δηλαδή ένα κάμπο εκεί στο οροπέδιο και ήταν γεμάτος νερά, όπως ήταν με τον Ντάνιελ, τότε που όλη η Θεσσαλία είχε γίνει μια θάλασσα. Κάτι παρόμοιο είναι και στο οροπέδιο, αλλά και στα Ζωνιανά και σε άλλα μέρη, στην Ιεράπετρα, σε άλλα μέρη στην Κρήτη μας που πλήγηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Λοιπόν, στις 9 θα ακούσουμε το γιατρό μας για τις δικές του ιατρικές σύμβουλες και διατροφικές. Καμιά φορά μας λέει ο γιατρός μας και για τη διατροφή μας. Μετά έχουμε τα στιχοστελειώματα με το Μανώλη το Βολτιράκι. Θα μιλήσουμε για τσιμαντινάδες και όχι μόνο για τσιμαντινάδες. Ο Μανώλης μιλάει για όλα. Επιπαντός επιστητού. Και επίσης έχουμε τη βόλτα μας. Θα πάμε στην Κρήτη μας, θα πάμε στην Αθήνα εδώ στους συνεργάτες μας να μας επούνε ή τα γίνεται. Επίσης, αν προλάβουμε, θα ακούσουμε αντικριστές μαντινάδες με την Καλλιοπητή Σιράγα και θα αναφερθούμε και στους χορηγούς μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και την εκπομπή μας και το σταθμό μας. Αυτά λοιπόν, Αλίκη, και άλλα πολλά εδώ στην πρώτη καλημέρα.
1: Από τον κύριο Αντώνη Κλαουράκη
0: έχουμε
2: καλημέρα
0: μια
2: και από εμάς.
0: Πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, πρόεδρε της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνας, που είπαμε με την Αλίκη ότι θα έρθουμε εκεί που θα κάνεις τα καζανέματα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Και την καντάδα. θα κάνει και καντάδα ο Αντώνης ο Κλαουράκης. Οπότε όλα θα πάνε μια χαρά. Τώρα, φίλες και φίλοι, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και στην παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα και στον Σάκη τον Καλαματιανό, εκεί στο κρεοπολείο Φουντοραδάκης στην Παιανία. Και στο Μάρκο και στο Σύφη και στο Δημήτρη που μας εξυπηρετούν. Ποιος είναι, Δήμητρα? Η κυρία Στρατηγή Ανδρεάκου. Καλημέρα και στη στρατηγία μας. Και πάμε να πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη 6 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε στην 41η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 279 μέρες και απομένουν ακόμη 86. Ο ήλιος βγήκε 7:25 πριν από μια ώρα, πριν από 56 λεπτά μάλλον, γιατί τώρα είναι 8:21, θα μας αποχαιρετήσει 7:1 λεπτό το απόγευμα. Η σελήνη 25 ημερών στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν ακόμη ελεύθερα τα αυτοκίνητα. Όπου να είναι θα μπει ο δακτύλιος, μπορεί να μπει και σήμερα. Θα δούμε, άμα είναι σας το πούμε αύριο. Λοιπόν, και η θερμοκρασία, Αλίκη.
2: Λοιπόν, στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο 18 βαθμούς, στα Χανιά 18 βαθμούς επίσης, στο Ρέθυμνο το ίδιο, 18 βαθμούς Κελσίου, στον Άγιο Νικόλαο 17, στο Κυπαρίσι 13 βαθμούς Κελσίου, στην Παλαιοχώρα 16, στο Σπύλι 14, Αυρακόντε 12, Θραψανό 14, Χώρας Φακίων 16, Ζωνιανά 12, Ιεράπετρα 19 βαθμούς, Άγιος Μάμας 13 βαθμούς, Κορφές 15 βαθμούς, Κάντανος 14, Σιτία 19, Σαντορίνη 20, Μόναχο 10 και Σίδνεϊ 27.
0: Μάλιστα, λέμε τη Σαντορίνη, το Μόναχο και το Σίδνεϊ, γιατί στη Σαντορίνη ακουγόμαστε από το ράδιο Αποσπερίτης και κάποια θέλουν να ακούσουν τι θερμοκρασία έχει και εκεί στις Κυκλάδες, στο Μόναχο από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα του Οδυσσέα του Πλατήραχου. Πάμε και στο εορτολόγιο. Θωμά Αποστόλου, ερωτιείδος μάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Θωμάς, η Θωμαή και η Ερωτιείδα. Ερωτιείδα, δεν έχω ξανακούσει τέτοιο όνομα.
2: Υπάρχει αυτό το όνομα. Η Θωμαή, και εγώ δεν το ξέρω. Η Θωμαή, Ερωτιείδα.
0: Ναι, η Θωμαή υπάρχει, σίγουρα.
2: Ναι.
0: Το Ερωτιείδα, σκέψου τώρα να σε λένε Ερωτιείδα. Δεν ξέρω.
2: Ωραίο είναι.
0: Καλό είναι.
2: Ωραίο είναι.
0: Μήπως είναι μεγάλο.
2: Ιδιαίτερο.
0: Ερωτιείδα. Έλα, αγάπη μου, Ερωτιείδα μου.
2: Ερωτιείδα μου. Ερωτά μου.
0: Άλλο το ερωτάμα, γιατρεύτε και καημένη μεγάλε.
2: Αγάπη μου, ερωτήδα μου.
0: Α, άμα θες το κάνεις είδα.
2: Το κάνεις είδα.
0: Να πηγαίνεις στο ψιλορίτη, στην είδα. Έλα είδα μου. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε αλίκη να πούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν κάποιο λόγο να εορτάζουν σήμερα.
3: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Καλημέρα στη Ζέτα, τη Θωμαΐς. Να, την Θωμαΐς που
2: να,
0: γιορτάζει
2: τι,
0: σήμερα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα στη Βάσια, στον Άρη, στην Ελένη, στο Χρήστο και στη Νίτσα. Στα παιδιά που είναι εκεί στα ζαχαροπλαστεία του Μάνου του Μπηγιάκη και εμάς εξυπηρετούν. Είπαμε να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια κυριολεκτικά. Και σήμερα χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Μπηγιάκης. Και πάμε γρήγορα γρήγορα αλίκη να πούμε ερώτηση ημέρας και μαντινάδα.
2: Πάμε λοιπόν στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Χθες είχαμε το δαμάζο, αν θυμάστε, ημερώνω. Και σήμερα έχουμε τη λεξούλα καθένας. Επίσης να αναφερθούμε στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι όλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Και να υπενθυμίσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή, δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο, που είναι το 210-5122-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πρώτος βρήκε τη σωστή απάντηση. Ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Ακολούθησε ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Λουκάς από το Κοροπή, ο Κώστας ο Ξημεράκης και ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης.
2: Πολύ δυναμικά μπήκαμε σήμερα. Δυναμικά, πολύ, ναι. Μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι, ναι, μπαμ μπαμ κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε Δημήτρα, πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκη σε ένα υπέροχο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, «Μην απορείς».

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
6: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πύρεως 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με Γιώργη Φραγιουδάκη και Καρδιά μου αν είσαι δυνατή. Μας υπενθύμισε ο Πατακομανόλης ότι ο Γιώργης ο Φραγιουδάκης έφυγε πριν ένα χρόνο, 3 Οκτώβρη του 2025, είχαν προχθές το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο, και αυτό το τραγούδι ήταν για τη μνήμη του Γιώργη του Φραγιουδάκη. Και να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πατακομανόλη, τον επίτιμο αρχηγό των Κουριτών, που μας το θύμισε. Να στείλω και μια και λέω για μνημόσυνα, να πω ότι την ερχόμενη Κυριακή στη Μητρόπολη Αθηνών θα γίνει το μνημόσυνο για τον δικό μας, τον πατέρα του σταθμού μας, τον Πατακοστελή, στις 10 μετά την Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον Πατακοστελή. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στο Μανώλη το Μανουσάκη στον Μπραχάμι, στη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, στην Άννα τη Δρυμαλίτη στο Παγκράτη, στον Παύλο τον Ατσαλή στο Χαϊδάρι, στο Μανώλη τον Μπικάκη στα Κεραμιά εκεί στο... τα Κεραμιά που είναι, στα Χανιώτικα είναι, αλλά που ακριβώς είναι Μανώλη, εδέγατεο, στον Νίκο τον Κατσικανδαράκη στην Ηλιούπολη, στο Μιχάλη το Μωτάκη, στον Νικήτα το Φιλιπάκη που ετοιμάζεται, λέει, να πάει στην Κέρκυρα, να πάει τα τυριά του στην Κέρκυρα, στο Λάζαρο το Νταξιτζή και στην Πιλωτίνα μας που είναι, λέει, με την Μπέκη την Ελένη την Κυριακή στον πύργο ελέγχου. Να κάνετε καλό ένεχο.
1: Την καλημέρα μας λοιπόν.
0: Καλημέρα,
1: να στείλω
0: μας
1: και εγώ την καλημέρα μου στην Άννα τη Λαμπαδαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Την αγάπη μου.
0: Καλημέρα Άννα Λαμπαδαρίου και από μένα. Και πάμε, Αλίκη, να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Τι είχαμε ρωτήσει χθες και ποια ήταν η χθεσινή απάντηση.
1: Ωραία λοιπόν, ξανά για το καθημερινό κριτικό μας quiz. Είναι λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καθένας. Χθες είχαμε το δαμάζο, ημερώνω, και η απάντηση ήταν το ζάφτι. Και σήμερα έχουμε τη λεξούλα καθένας. Περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας ή τα μηνύματά σας. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Μιχάλη το Μωτάκη, καλημέρα στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στη χαρά μας που είναι εκεί και εργάζεται νυχθημερών, και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν και στα δύο, και στο εργοστάσιο Λάδι Ήλιος, ηλιέλαιο Ήλιος, και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100. Και σήμερα ο χορηγός λοιπόν σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, οι επιχειρήσεις Μωτάκης, και πάμε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε, Αλίκη, με την εφημερίδα Πατρίς που έχει πρώτο θέμα και τίτλο
1: «Η Ελλάδα κοιμάται και ξυπνάει και έχει αλλάξει η επικαιρότητα», έτσι, κάτι γίνεται.
0: Όπως το λες.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Πατρίς έχει τίτλο «Ήλθον είδων και δεσμεύθηκαν».
0: Μετά λέει «Τη βιβλική καταστροφή σε Μιλοπόταμο, Οροπέδιο, Ιερά Πέτρα και τις πληγήσεις και τις πλημμύρες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, επισκέφτηκε χθες την Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο και υποσχέθηκε αποζημιώσεις fast track κατάρρευση μήματος του νέου ΒΟΑΚ, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν προλάβανε να φτιάξουν το κομμάτι αυτό, το τμήμα, τα 10 χιλιόμετρα από το νέο ΒΟΑΚ, και καταγγέλουν οι εργαζόμενοι ότι έπεσε ένα κομμάτι, δηλαδή Καλοφτιαγμένο θα ήταν και έπεσε. Τα μάτια σας ανοιχτά. Πάμε στην Νέα Κρήτη.
1: Η επόμενη μέρα της καταστροφικής κακοκαιρίας τρέχουν για αποζημιώσεις.
0: Τρέχουν λοιπόν για αποζημιώσεις, ίδιο πρωτοσέλιδο και σε αυτήν την εφημερίδα. Και για να δούμε τι λέει πάνω πάνω. Σε πέντε μέρες λέει έριξε τόσο νερό
1: όσο σε ένα εξάμηνο. Σκεφτείτε τώρα τι έχει.
0: Και άλλο εδώ, ασύλληπτες καταστροφές
1: μέχρι το λαιμό στα νερά για να σώσει τα ζώα του.
0: Μάλιστα, τι να πεις. Αυτό πραγματικά στιγμάτισε την Κρήτη μας αυτές τις μέρες. Αλλά ας ελπίσουμε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν και όλα θα πάνε καλά. Πάμε στην άποψη του Νότου.
1: 8 με 10 Οκτωβρίου, διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. Φόρουμ
0: Γόρτινας.
1: Μάλιστα.
0: Φόρουμ Γόρτινας. Αυτή η εφημερίδα βγαίνει στο Νότο και γι' αυτό έχει ένα δικό της ξεχωριστό θέμα. Για να δούμε τι λένε τα χανιώτικα νέα.
1: Από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, λαβωμένη η ενδοχώρα των Χανίων.
0: Μάλιστα. Λαβωμένη Μάλιστα. λοιπόν και η ενδοχώρα των Χανίων. Πάλι και σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα των κρητικών εφημερίδων είναι μονοθεματικά. Μόνο για την κακοκαιρία. Πάμε και στον αγώνα της Κρήτης.
1: Γιατί τα περίπτερα γίνονται είδος υπό εξαφάνιση.
0: Μάλιστα. Να και ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Αν και δεν καπνίζουμε εμείς και δεν πολύ πάμε στα περίπτερα, αλλά παίρνουμε καμιά εφημερίδα.
1: Τσίχλες, καραμέλες.
0: Και τσίχλες και καραμέλες. Ναι, όπως το λες. Οπότε τα περίπτερα λέει γίνονται είδος υπό εξαφάνιση, μας λέει ο αγώνας της Κρήτης. Πάμε στα αρεθεμιώτικα νέα.
1: Μετρά πληγές στο νησί, ρημαγμένο τοπίο η Κρήτη μετά την καταστροφική κακοκαιρία.
0: Και εδώ το ίδιο πρωτοσέλιδο,
1: φίλες και φίλοι. Και εδώ τις φωτογραφίες όπου ναι. η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική.
0: Ναι, ναι, μόνο να τις βλέπεις πονεί η ψυχή σου που ναι, λέμε ναι. εμείς στην Κρήτη. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση.
1: Βαθιά πληγή στην Κρήτη από την κακοκαιρία, δεσμεύσεις για κυβερνητικά μέτρα και αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα, εύχομαι οι δεσμεύσεις να πραγματοποιηθούν γρήγορα. Για να δούμε και η Ανατολή.
1: Διαδικασίες εξπρες για τους πληγέντες της Θεομηνίας.
0: Τελικά όλες οι εφημερίδες στην Κρήτη μας έχουν εκτός από τον αγώνα που λέει για τα περίπτερα, όλες οι άλλες εφημερίδες αναφέρονται στην φωνική κακοκαιρία.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε και οι μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες τι λένε. Τι σου είχα πει χθες για τον Ελεύθερο Τύπο, λες να...
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Πάμε στη Δημοκρατία.
1: Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Θλιβερή μετάλλαξη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας.
0: Μάλιστα, είναι για τη γιορτή που είχαν χθες.
1: Χθες, τα 52 χρόνια.
0: Ναι, τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που τη γιόρτασαν, όχι λέει, δεν ήταν λέει πολλοί, αλλά ήταν καλώς και την αρετή. Καλημέρα αρετή, καλημέρα στο Γιώργο τον Ιερονυμάκη από την Παντάνασα του Αμαρίου. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος που έχει πάνω πάνω θέμα εδώ. Τι λέει?
1: Πώς και έτσι.
0: Τι λέει?
1: Λοιπόν λέει 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο.
0: Άκουσον και την περασμένη Τρίτη είχε προσλήψεις ο Ελεύθερος Τύπος. Φαντάζομαι ότι και την άλλη Τρίτη θα έχει προσλήψεις.
1: Λέει όλες οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο, σε υπουργεία, δήμους, δίπα, λιμενικό, οργανισμούς. Η κατανομή θέσεων, αναειδικότητα και φορέα.
0: Μάλιστα, και μας λέει ο φίλος Βασομένη προς ο Ζαφυριάδης ότι οι προσλήψεις του Ελεύθερου Τύπου μέχρι σήμερα για το 2026 είναι... Άκουσον 209.807 οι προσλήψεις του Ελεύθερου Τύπου. Και έχει και άλλο ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
1: Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο.
0: Μάλιστα, και ο καλός καπετάνιος είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα νέα. Και έχουν πρώτο θέμα και τίτλο.
1: Αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά και τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ριζικές αλλαγές.
1: Για να
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Για, τις,
1: για τους ταξιδιώτες.
0: Ναι, για τους ταξιδιώτες με τα...
1: Για τις ταξιδιάρες ψυχές.
0: Ναι, όπως είναι. Ποιος είναι ταξιδιάρα ψυχή? Η πιλωτίνα μας, ρε.
1: Κι εγώ είμαι.
0: Α, κι εσύ. Α, είσαι και του λόγου σου. Μάλιστα.
1: Με μια βαλίτσα αγκαλιά είμαι. Θέλω να φεύγω συνέχεια.
0: Μπράβο. Ό,τι καλύτερο. Το να μπορείς να κάνεις ταξίδια τώρα που είσαι νέα. Ναι, γιατί άμα μεγαλώσεις και λίγο και τα ταξίδια σου φαίνονται έτσι κουραστικά. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
1: Είναι θέμα διάθεσης.
0: Είναι
1: εγώ
0: θέμα
1: διάθεσης. Ξέρω ανθρώπους που το κάνουν, που
0: όταν
1: είναι σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Όταν ο κάθε, να μην πω καραγκιόζη, σου πάει την ψυχολογία στον αστράγαλο. Μετά από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να κάνεις. Τέλος πάντων.
1: Μικρές ενεσούλες
0: όμως χρειαζόμαστε. Δεν το βάζουμε κάτω. Πάμε στην εστία.
1: Ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε. Μάλιστα. Έκανε like η Γκυλφόιλ στο Σαμαρά, Γιώργη. Μάλιστα.
0: Η Κίμπερλι.
1: Τι είναι αυτά, η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι. Δηλαδή με το Σαμαρά πάει και αυτή.
1: Τι
0: θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε. Σεισμός στην δεξιά πολυκατοικία. Τι λες ρε παιδί μου, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά. Και τι λέει παρακάτω, γιατί
1: η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης.
0: Αυτά με τα βουλγάρικα, όπου να θα φέρουν και τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έχει το υπόψη σου,
1: ναι.
0: Να το δούμε όπου να είναι, ναι. Όταν πλησιάζουν οι εκλογές.
1: Θα τα δούμε.
0: Ναι, φέρουν, όχι, τα φέρουν, δεν τα φέρουν, γιατί και σε άλλες εκλογές θα τα ξαναφέρουν. Και στις παραπάνω εκλογές θα τα ξαναφέρουν. Όποιος κι αν είναι στο τιμόνι. Λοιπόν, η Εσπρέσο λέει.
1: Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα, πόλεμος χείρας και αδελφής.
0: Μάλιστα, τώρα αυτά είναι.
1: Τι είναι αυτά, εντάξει, τώρα.
0: Κουτσομπολίστικα.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερα να μην τα διαβάζουμε αυτά καθόλου, αλλά τι να πει, αφού τυχαίνουν στο δρόμο μας. Τα διαβάζουμε. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
1: Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα, είπε ο Τσίπρας. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους.
0: Μάλιστα. Δεν θα έχουμε, λέει, ξαναζήσει. Τώρα αυτά είναι βέβαια ακραία. Να μην περνούμε τέτοια μηνύματα στον κόσμο ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοιο χειμώνα.
1: Χωρίς να θέλουμε να τρομοκρατήσουμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Ότι έχουν δυσκολέψει όμως τα πράγματα και έχουν ακριβήνει όλα.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τρομάζεις και δεν μόνο ξέρω, που μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θέλεις να πάρεις δύο πράγματα για να πας στο σπίτι σου τα βασικά.
0: Ναι, ναι. Όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες. Πάμε στην Καθημερινή.
1: Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα.
0: Τηλεφωνική.
1: Τι γίνεται.
0: Αυτά που
1: μεγάλη
0: παίρνει...
1: προσοχή.
0: Αυτά που
1: μεγάλη.
0: Παίρνει τις γριές και λένε...
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Τα...
1: Μεγάλη προσοχή. Μην ακούτε κανέναν που παίρνει τηλέφωνο και σας λέει ο γιος σας, η κόρη σας έπαθε αυτό, έκανε εκείνο, είμαστε αστυνομία. Κανέναν.
0: Όλα είναι ψέματα.
1: Να τους το κλείνετε. Είναι
0: απάτες.
1: Είναι απάτες.
0: Μάλιστα.
1: Προσοχή, λοιπόν, προσοχή.
0: Πάμε στην κόντρα. Δεν πήγαν.
1: Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Απουσία με νόημα και από το Δένδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ποιοι πήγαν, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Κάποιοι θα πήγαν. Ο
1: Μητσοτάκης
0: πήγε, οπότε εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αρχηγού παρόντος.
1: Πασά.
0: Αρχή πασάτο. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας είπα. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα 7:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7 μετά μεσημβρία στο άγαλμα Βενιζέλου.
0: Μάλιστα, έχουμε συγκεντρώσει σήμερα λοιπόν από το ΚΚΕ, από το ΠΑΜΕ και πάμε εμείς στο λόγο.
1: Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το Πόθεν Έσχες.
0: Και πού θα τα βρούμε τα 15 εκατομμύρια ευρώ?
1: Στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Λες να τα βρούνε? Μα και να τα βρούνε αυτοί θα τα φάνε πάλι. Οπότε
1: πού είναι?
0: Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε. Πάμε στην political.
1: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ρουμπιό, πώς λέγεται?
0: Ρούμπιο.
1: Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Ναι. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά?
0: Μάλιστα, για να δούμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μας κάνει την τιμή και έρχεται στην
1: πολύ
0: Ελλάδα.
1: Αμερική, πολύ Αμερική,
0: ναι,
1: ακούω.
0: Πολύ Αμερική. Αμερική.
1: Πολύ Αμερική.
0: Καλά μου λέγανε μερικοί πως είσαι χώρα τραγική. Πάμε στο μανιφέστο.
1: Το μανιφέστο λοιπόν. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών.
0: Μάλιστα.
1: Είπε. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας.
0: Μάλιστα. Την άλλαξε, αλλά προς τα πού την πήγε.
1: Είναι... Την άλλαξε.
0: Την άλλαξε. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά πού την πήγε. Δεν έχουμε άλλη εφημερίδα από ό,τι βλέπω. Ολοκληρώσαμε, οπότε θα πάμε σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Θοδωρής ο Πολυχρονάκης, ένα τραγούδι για το Μιχάλη το Μωτάκι, ήθελα να ήμουν εγώ.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής, που είναι οι μπαταρίες και φορτιστές εκκινητές μπαταριών Νόκο. Ο Μιχάλης ο Φωτεινάκης, 693-23-23-518 είναι το τηλέφωνο του Μιχάλη, και μακάρι να αναχρίαστο, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Μιχάλη, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε αλίκη να πούμε ένα ευχαριστώ ξεχωριστά σε καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας. Τους μεγάλους χορηγούς θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
8: Πολύ ωραία. Super Clean Γιώργης Κανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
7: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
8: Κριτικοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
7: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες, και αγλεντούνε καθαργά τσικρίτης οι γλετζέδες.
8: Ρακάδικο, μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
7: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστή ρακή, καλό φαΐ να φάει.
8: Ρωμανάκια και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες, Κωστής Ρωμανάκης.
7: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι, και αν πας θα βρεις βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
8: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λένονμαν 18 με ταξουργείο.
7: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις, όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
8: Αίθουσα Γοργόνα, 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
7: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, με να κλείσεις γρήγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
8: Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
7: Δυο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, η στη Ραφίνα στέσανε το τελικανιδάκι.
8: Αχλάδια, Ρακάδικο, μεζεδοπολείο, ο Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
7: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρίνει για μεγάλη, στα Χλάδια μπάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
8: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
7: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σκολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
8: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
7: Έλα, έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλορίτη.
8: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
7: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, στις έως το 19 είναι η διεύθυνσή μας, και μην ξεχνάτε, ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης αναλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Να φτιάξει το πιλάφι, το αντικριστό, τα σουβλάκια, τα πάντα όλα. Εσείς απλά του κάνετε ένα τηλέφωνο και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
8: Κοντάκης, κρεοπωλείο, ψητοπωλείο στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος και Χελμού 2.
7: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τσιτιμές μας.
8: Ρακάδικο Κρήτη, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος.
7: Στο τάκι το Ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκλιούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
8: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69 γάμα στον Άγιο Δημήτριο.
7: Αγαπημένη Αγγελική Σαραβελάκη, το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή, Άντζη Σαραβελάκη.
8: Φρουταγορά Πενταράκης. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 στη Λαμπρινή.
7: Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία με πρώτο και καλύτερο το φίλο μου το Σωτήρι.
8: Μοτάκης. Λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά Μοτάκη στο Μοσχάτο.
7: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το Μοτάκη, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
8: Κρήταμος, το στέκι των Αρετάκηδων στη Σόλωνος 113 στην Καλυθέα.
7: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο, με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο.
8: Κρητικά προϊόντα αρετούς από Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι.
7: Δημήτρης
8: και Άννα Μακρυδάκη.
7: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά στην αρετούσα βρίσκεις.
8: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
7: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γρήγορα δίχως πολλούς παράδες.
8: Κρητικό κέντρο Ομαλός, γνήσια παραδοσιακά γλέντια, κριτικά γλέντια, Πειραιός 68 στο Μοσχάτο.
7: Και όσο υπάρχει Ομαλός και στέκιο Ψιλωρίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν
8: τα έθιμα Τσικρίτης. Λοιπόν, Κουκουράκης, ms.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών, άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
7: Και είπαμε κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης και απαγοράσεις συσκευές από τον Κουκουράκη θα πάρει και από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
8: DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Όπα, είπα, λέω, αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε, με το DK. Αν θες βανάκι φίλε μου να το αναζητήσεις, έλα και διάλεξε ό,τι θες στην εταιρεία λύσης. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας. Είπαμε τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι που θα μας το βάλει η Δήμητρα και είναι ο Αντώνης ο Μαρτσάκης για το Θεό Μανά μου.

0: Λοιπόν, με Αντώνη Μαρτσάκη και για το Θεό Μανά μου, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 14 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τρίτης 6 του Οκτώβρη του 2026. 26.
1: Πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας, να μην ξεχνιόμαστε. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο γιατρό μας, στο Γιάννη τον Καραβιτάκη, για τις δικές του ιατρικές και διατροφικές συμβουλές.
1: Καλημέρα στο γιατρό μας, καλημέρα.
0: Γιατρέ μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα Λίκη, καλημέρα Λίκη, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
0: Όλα καλά?
3: Δόξα τω Θεώ. Όποιο και να ρωτήσει, θα σου λέει ότι δεν είναι καλά, όλοι θα είναι καλά.
1: Ναι, έχει γίνει συνήθεια πια.
3: Ναι, παρά τους ότι άπαντες τα προβλήματα.
1: Έτσι.
3: Η αλήθεια είναι. Αλλά λέμε κάτω όλα καλά.
0: Μάλιστα, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, πού είσαι?
3: Για λίγο στην Αθήνα και το απόγευμα φεύγω ξανά για Κρήτη.
0: Θα πάω στον Ποντικονήσι, Όχι στον Ποντικονήσι, στα Ποντικιανά.
3: Στα Ποντικιανά, στα Ποντικιανά.
0: Και Ποντικονήσι το καταλαβαίνεις.
3: Εντάξει, εγώ έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στον Ποντικονήσι, γιατί πηγαίνω συχνά όπως θέλεις.
0: Ναι, ναι. Οπότε αύριο θα είσαι, στα Ποντικιανά.
3: Ναι, ναι. Όχι αύριο, θα το βράδυ αργά, γιατί θα πάω αεροπορικό.
0: Α, θα πας, έχει το αεροδρόμιο στα Ποντικιανά, οπότε. Ωραίος ο γιατρός.
3: 43 ευρώ το εισιτήριο με το αεροπλάνο, 114
0: με το καράβι. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δεν ξέρω.
3: Αυτά.
0: Όχι, να τα λέμε και αυτά, δεν είναι κακό, πρέπει να τα λέμε. Γιατί βέβαια έτσι.
3: Προχθές μου προκάλεσε για να μιλήσουμε για κάποια θέματα και μου έβαλε και το θέμα της επαγγελματίου.
0: Εάν
3: μου επιτρέπετε,
0: ναι,
3: θέλω να πω 5 πραγματάκια, γιατί ξέρεις, είμαι τόσο ευαίσθητος με αυτό το θέμα της επαγγελματίου που δεν θέλω να μιλάω,
0: ναι,
3: αλλά για λόγους καθαρά έτσι ιστορικούς και συναισθηματικούς, διότι όπως ξέρεις εγώ την έχω υπηρετήσει αυτή την επαγγελματίου, χρόνια άδεια διαφορετικά και καλά, όπως και εσύ φυσικά.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω ορισμένα πραγματάκια.
0: Ναι, να σε ακούμε για τρόμο.
3: Να το επιτρέπεις ή όχι.
0: Βεβαίως.
3: Λόγων, φυσικά,
0: βεβαίως ούτε.
3: Σήμερα νομίζω ότι έχουμε εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι, πρώτη ερώτηση μόνο να σου κάνω, αν είσαι υποψήφιος. Είσαι υποψήφιος στην Παγκρίτιο, θα είσαι.
3: Ποτέ, όχι. Θα έχουμε πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Τέρμα υποψήφιος. Όχι, όταν διαλέγει και φεύγει από τη θέση που ήταν, όταν θεωρεί ότι έχει προσφέρει το μάξιμο αυτό που μπορούσε να προσφέρει.
0: Ακριβώς, και βάλε λίγο το τηλέφωνο κάπως διαφορετικά για να ακούγεσαι καλύτερα. Αν έχεις Bluetooth, βγάλε το.
3: Όχι, δεν έχω καθόλου Bluetooth, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, ούτε ανοιχτή συνομιλία, γιατί δεν ακούγεται. Δηλαδή κάπου.
3: Τώρα ακούγομαι, τώρα.
0: Τώρα ακούγεσαι, ναι.
3: Λοιπόν, κοίταξε Γιώργο να σου πω. Εντάξει, εμείς υπηρετήσαμε εκείνη την εποχή. Ας αφήσουμε λοιπόν και τους νέους πλέον.
0: Σωστά.
3: Να βοηθήσουν και πώς να σου το πω, να μπουν μέσα στα κοινωνικά δρόμενα, στα κριτικά δρόμενα.
0: Ναι.
3: Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω ότι είναι κοινή εκτίμηση όλων μας. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Οι περισσότεροι που πηγαίνουμε και ψηφίζουμε,
0: ναι,
3: πηγαίνουμε μία φορά, ψηφίζουμε, φεύγουμε και τελειώσαμε.
0: Και πάπα, αυτό ήτανε.
3: Αυτό ήτανε.
0: Ναι.
3: Ο καθένας πηγαίνει να ψηφίσει για διαφορετικούς λόγους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί πάνε για τους φίλους τους, άλλοι πάνε για κομματικούς λόγους,
0: ναι,
3: και άλλοι πάνε επειδή θεωρούν αυτή είναι η καλύτερη

0: κατηγορία, που για ιστορικούς λόγους πάνε να ψηφίσουν, αλλά και αυτοί πάνε μία φορά και θα ξαναπάνε μετά από 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εάν τους ρωτήσεις πού είναι τα γκρίδια, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσεις 3-4 λεπτά.
2: Γιατρέ μου, έχεις απεριόριστο χρόνο, σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, άκουτα. Θέλω να πω λοιπόν στους παλιούς, αλλά και στους νεότερους που θα πάνε ψηφίσουν, αυτούς που μας ακούνε, 5 πράγματα για την Παγκρίτιο. Η Παγκρίτιος θεωρητικά και πρακτικά είναι το αρχαιότερο και το μεγαλύτερο και το δυναμικότερο κριτικό σωματείο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι αν ανατρέξει κανείς και γυρίσουμε πολλά χρόνια, θα δούμε ότι το 1918, το τονίζω αυτό, το 1918,
1: ναι,
0: με πρόεδρο τον στρατηγό τον Μπαμίκο τον Σιβρακάκη,
1: ναι,
0: ιδρύθηκε τότε η αδελφότητα Κρητών. Έτσι ήταν η πρώτη επωνυμία.
1: Ναι.
0: 1918 με πρόεδρο τον στρατηγό τον Μπαμίκο τον Σιβρακάκη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εσύ τα ξέρεις, αλλά
2: δεν ήταν όμως Παγκρίτιος. Δεν λεγόταν Παγκρίτιος.
0: Δεν λεγόταν Παγκρίτιος.
2: Η Παγκρίτιος.
0: Λεγόταν αδελφότητα Κρητών.
2: Ναι, ναι. Η Παγκρίτιος είναι το 1946 με πρώτο πρόεδρο τον Αναστάσιο Χομπίτη.
0: Θα σου πω αμέσως τώρα. Γιατί το τονίζω αυτό? Διότι η πρώτη ίδρυση κριτικού στοιχείου στην Αθήνα έγινε το 18, λοιπόν, με τον Ζιβρακάκη που σας είπα, με την επωνυμία αδελφότητα Κρητών.
1: Ναι.
0: Το 1932 συστήθηκε ένα νέο σωματείο, δευτερομάθμιο φυσικά, με την επωνυμία Ένωση Κρητών Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και το 1946, όπως εσύ πολύ σωστά είπες, ιδρύθηκε στη σημερινή του μορφή
2: η Παγκρίτιος Ένωση.
0: Με την εξέλιξη της αντιστασιακής οργάνωσης της κατοχής τότε, Εθνική Κρητική Οργάνωση, το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και τότε ιδρύθηκε λοιπόν η Παγκρίτια Ένωση. Έδρα της λοιπόν ήταν από τότε, και αυτό είναι ένα το πιο σημαντικό που μπορεί να πει κάποιος, η έδρα της παραμένει στην Οδό Γεναδίου, παρά το γεγονός ότι, εντάξει, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, διότι δεν είναι ενεργή όπως ήταν εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα λοιπόν ότι κάποια στιγμή, από κάποια στοιχεία που είχαμε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο Κρητών το 2003 νομίζω,
1: ναι, ναι,
0: στην Οθόδοξη Ακαδημία Κρήτη, τότε ήταν πρόεδρος του Πασιανάκης νομίζω και δήμαρχος της Αθήνας η Δώρα Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εργασία και τα μέλη τότε ήταν 92.000 περίπου.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα μέλη λοιπόν διαταλέγονται όλα τα διακεκριμένα στελέχη της στρατηγικής παροικίας. Όλοι.
1: Ναι.
0: Ο σκοπός λοιπόν της Παγκρίτιου από τότε και από τα συνέδρια κλπ. Ήταν ένας σοβαρός σκοπός. Ήταν η προώθηση των συμφερόντων της Κρήτης και των Κρητικών. Ήταν η επίλυση των προβλημάτων, η ανάπτυξη μεταξύ τους, η διατήρηση να τα ίση και τα έθιμά μας και γενικά η προαγωγή της ιδέας του συγκριτισμού μέσω αυτού του ιδίου, μέσω της Παγκριτίου.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο και τα παγκόσμια συνέδρια Κρητών, τα οποία δυστυχώς τώρα γίνονται, αλλά με την παρουσία μόνο των αντιπροσώπων. Φέτο έτυχε να είμαι στο Παγκόσμιο Συνέδριο,
1: ναι, στο Χανιά,
0: Ακαδημία, και στην έναρξη που ήταν η βουλευτή, οι υπουργοί ήταν καμιά εκατοστή άτομα, στις σοβαρές συζητήσεις μόλις 10, 12, 15.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα. Η δραστηριότητα λοιπόν θα έπρεπε και παλιά γινόταν, κάλυπτε ένα μεγάλο φάσμα επαιτειακών, πολιτιστικών, πνευματικών, φογκλωρικών, και διατηρούσε την κρατική παροικία πάντα πολύ ζωντανή.
1: Ναι.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι η κορυφαία δημιουργία τότε της Παγκρίτιου ήταν η ίδρυση του Φιλανθρωπικού και Πνευματικού Ιδρύματος Κρητικής Ευθείας.
2: Α, μπράβο.
0: Στο Παγκράτη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι μια σοβαρή, νομίζω, ένα επίτευγμα των Κρητών της εποχής τότε της Παγκρίτιου Ενώσεως, που κατόρθωσε να φιλοξενούνται σήμερα με 2 κτίρια, 200 παιδιά παραπάνω, τα οποία δεν είχαν τις δυνάμεις τις οικονομικές όταν έλαγαν το πανεπιστήμιο να σπουδάσουν στην Οθήνα. Και εδώ θα κάνω μια δεύτερη παρένθεση, ότι το κτίριο, το πρώτο κτίριο κλπ, αυτό που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις και όλα αυτά, στη σημερινή του μορφή δεν ήταν έτσι όπως το βλέπουμε.
2: Ναι, έγινε ανακαίνιση και τα λοιπά. Ας είναι καλά ο Παλάσσαρος, αλλιώς. Ας είναι καλά ο Παλάσσαρος. Αυτό θέλω, γιατρέ μου, να λέμε πράγματα και γεγονότα τωρινά. Δηλαδή, είπες προηγουμένως τους σκοπούς της Παγκριτίου κτλ. Ένας και μοναδικός σκοπός της Παγκριτίου είναι να κρατά ενωμένο το κριτικό στοιχείο της Αττικής.
0: Ακριβώς,
2: ναι ή όχι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι ή όχι.
0: Να το κρατήσει ενωμένο, για να κρατηθεί μάλλον ενωμένο, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Γιατί το είπα και στην αρχή. Πηγαίνουμε, ψηφίζουμε και τελειώσαμε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν να γίνουν και άλλες προσπάθειες, δηλαδή η κορυφή ίδρυση της ιδιωτικής εστίας είναι μια κορυφαία κατάκτηση της Παγκριτίου της εποχής. Και εδώ πρέπει να τονίσω το εξής: τότε υπήρχε μια συνένωση ανθρώπων από πολλά και από κομματικά και από επιστημονικά, από διάφορα μέρη. Δεν μπορεί να πει κανείς, να πει ότι η σημερινή μορφή αυτού του δεύτερου κτιρίου ήταν μια κατάκτηση της Προεδρίας επί εποχής Παλάσσαρου Στέλιου με τη φοβερή προσπάθεια του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη.
2: Ναι.
0: Που είχαν μια αγαθή συνεργασία και έγινε αυτό που έγινε.
2: Ναι.
0: Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Έχουν περάσει όμως τα χρόνια. Εμείς βλέπουμε κάθε εκλογική αναμέτρηση εντός εισαγωγικών να βλέπουμε κάποια προγράμματα, να λέμε εγκαθάριση μισθού, να λέμε εγώ τι ποια είναι τα ενεργά μας μέλη.
2: Ωραία, τώρα μπαίνεις, γιατρέ μου, τώρα μπαίνεις στο ψητό της υπόθεσης. Εγώ νόμιζα θα ξεκινήσεις από εκεί. Γιατί αυτό που απασχολεί τώρα την Παγκρίτιο είναι οι υποψηφιότητες που υπάρχουν, οι τωρινές υποψηφιότητες, πώς και από πού προέκυψαν, και του κυρίου Σφακιανάκη και της κυρίας Σχιναράκη και της κυρίας Βασιλάκη. Είναι ποιοι ανακατεύουν τα κόμματα στην Παγκρίτιο, ποιοι δηλητηριάζουν τις εκλογές της Παγκριτίου με το κομματικό δηλητήριο, ποιους πρέπει να απομονώσουμε και ποιους πρέπει να προωθήσουμε, τι πρέπει να γίνει στην Παγκρίτιο για να μην υπάρχουν αυτά τα κομματικά δηλητήρια στις εκλογές, ποια είναι η σχέση της Παγκριτίου με την Ομοσπονδία. Χίλια δυο τέτοια ζωτικά προβλήματα. Τώρα το ότι το 2003 έγινε στα Χανιά το αυτό και το ένα και το όλα είναι καλά ιστορική σημασία. Το ότι ήταν ο Χομπίτης πρόεδρος από το 46 μέχρι το 49 και ο Μαριδάκης από το 2007 έως το 2022 και ο Βογιατζάκης από το 56 έως το 79. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εσύ είσαι μισό, ναι, τα είπαμε τα ιστορικά, τα είπα, γιατρέ μου, τα είπαμε τα ιστορικά και είπανε όποιος δεν κοιτάζει τις ρίζες του πίσω δεν έχει αύριο, δεν έχει μέλλον. Το επόμενο ημίωρο, αλλάζω το πρόγραμμα, το επόμενο ημίωρο θα μείνει στη γραμμή, θα κλείσει τώρα, σε ξαναπάρει Δήμητρα, να τα κουβεντιάσουμε αυτά που εσύ τα ξέρεις. Γιατρέ μου, γιατί εμείς θα ασχοληθούμε πολύ με την Παγκρίτιο από αυτό το μικρόφωνο και θα λέμε αλήθειες. Όταν πούμε ψέματα θα δεχτούμε μομφή από οποιοδήποτε. Ό,τι πούμε θα είναι αλήθεια. Υπηρετούμε την αλήθεια και αυτό το καταλάβουν καλά όλοι. Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μια μικρή διαφωνία είναι στο εξής, ότι πρέπει πάντα να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης και οι ιστορικές αναδρομές.
2: Γιατρέ μου, έχει.
0: Το θέμα ποτέ δεν είναι για το κακό του κριτικού στοιχείου στην Αθήνα. Η ιστορική αναδρομή είναι ένα βασικό στοιχείο για να ερευνήσουμε, να συζητάρουμε, όπως λένε και οι Ιταλοί, το νέο παιδί, το νέο επιστήμιο.
2: Ναι, αλλά να μην μένουμε μόνο στα ιστορικά. Μην μένουμε μόνο στα ιστορικά. Προέχει το σήμερα. Το σήμερα και το αύριο της Παγκριτίου. Το σήμερα και το αύριο της Παγκριτίου. Που οι διχόνιες και όλα αυτά που προέκυψαν και θα τα πούμε, δεν χρωστάμε σε κανένα. Δεν χρωστάμε ανθρώπου γεννημένου. Θα τα πούμε για να μάθει ο κόσμος και πώς προέκυψαν οι υποψηφιότητες και τι μέλη γενέστε στην Παγκρίτιο Ένωση. Γιατί εμείς, γιατρέ μου, τα ξέρουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μείνε στη γραμμή. Τα λέμε μετά για μισή ώρα ακόμη.
0: Γιώργο, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, γιατί το είπε και στη Δήμητρα, δεν θα μπορέσω. Αλλά θέλω να σου πω ότι μια άλλη φορά μπορούμε να το συνεχίσουμε.
2: Ωραία. Τώρα μας κόψαν τα ραδιόφωνα.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γιατί
2: μας κόψαν τα ραδιόφωνα.
1: Μπορείτε να συνοψίσετε έτσι με μια φράση τι θα λέγατε έτσι για το τέλος.
0: Για μένα, φράση θα έλεγα το εξής. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει το καθαρό κομματικό στοιχείο που δεν το βλέπουν πάρα πολύ και το γεγονός αυτό που είπε ο Γιώργος ότι πώς προέκυψαν οι υποψηφιότητες,
2: ναι, ναι.
0: Από εκεί ξεκινώντας θα δει κανείς ότι εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάτι που θα αλλάξει αυτά που υπήρχαν πριν.
2: Ωραία.
0: Μία από τα ίδια.
2: Έγινε. Γιατρέ μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνο Σιεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
4: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, ρούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
0: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι. Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
10: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με Γεωργία Νταγάκη μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τρίτης 6 του Οκτώβρη του 2026.
2: Και πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας για ακόμα μία φορά. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Πώς τη λέμε, για πείτε μου. Λοιπόν, στείλτε στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Και περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, γιατί έχουμε και τα πλούσια δώρα της εκπομπής που δεν τα πάμε σήμερα.
2: Θα τα πούμε μετά,
1: μόλις βρούμε ευκαιρία.
0: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας από εκεί που την αφήσαμε λίγο πριν το σύντομο μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα που είχαμε με το γιατρό μας, τον Γιάννη τον Καραβιτάκη, μια συζήτηση για το ιστορικό της Παγκριτίου Ενώσεως. Τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο των Προέδρων, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον Μανώλη τον Πατεράκη, γιατί μάθαμε ότι γίνεται ένα κάλεσμα των σωματείων μελών της για ενημερωτική συνάντηση. Πού, πότε και πώς θα μας τα πει ο πρόεδρος, αλλά θα πούμε και κι άλλα, όχι μόνο αυτά. Πρόεδρε, καλή σου μέρα και καλή χρονιά να έχουμε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εσύ, καλημέρα.
3: Και καλές εκπομπές εύχομαι.
1: Όλα καλά.
3: Όλα καλά. Μια και... μικρή διόρθωση ως προς την ημέρα,
1: ναι,
3: της συνάντησης.
1: Δεν την είπα.
3: 20 του μήνα είναι Τρίτη και όχι Δευτέρα.
1: Α, που το γράφω τα κριτικά επίκαιρα Δευτέρα.
3: Έγινε ένα λάθος, θα το διορθώσουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι, Τρίτη 20 Οκτώβρη.
3: Αλλά το λέω να όσοι μας ακούνε να το έχουν υπόψη τους.
1: Ναι, Τρίτη λοιπόν 20 Οκτώβρη και όχι
3: Τρίτη,
1: Δευτέρα.
3: Του μήνα.
1: Σε 7 το απόγευμα. Σε 7 το απόγευμα. Ναι. Στο Αόρι, στο Αόρι, στο κριτικό κέντρο,
3: ναι,
1: Αόρι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, για πες μου πρόεδρε, από πού προέκυψε αυτή η κάλεση, αυτό το κάλεσμα, πώς δηλαδή αποφασίσετε να καλέσετε σωματεία, για ποιο λόγο, τι θα τους πείτε?
3: Είναι πολλά, δεν είναι ένα.
1: Ναι.
3: Απλά, κοίταξε, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε βγάλει μια ενίκλιο πριν το καλοκαίρι που έλεγε ότι πρέπει όλα τα σωματεία να γραφτούν σε ένα παρατηρητήριο, όπως το είπε.
1: Όπα.
3: Η φωνή μου γυρίζει πίσω, Γιώργη,
1: ναι,
3: δεν σ' ακούω
1: καλά. Θα το φτιάξει η Δήμητρα, θα το παλέψει εκεί, πιστεύω να τα καταφέρει, τα κατάφερε. Πάμε.
3: Μπράβο. Α, όχι πάλι, τέλος πάντων. Να μην χάνουμε χρόνο.
1: Ναι.
3: Αυτά που ζητάει τώρα και το τυράκι που είναι απάνω σε αυτό,
1: ναι,
3: πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, οι τράπεζες,
1: ναι,
3: αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ζητάνε συνέχεια χαρτιά για πού είσαι, πότε δεν είσαι. Και δεν βλέπω ευκολία μετά σε άτομα να επαναλάβουν τα συμβούλια,
1: ναι,
3: των συλλόγων και να έχουν τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Ναι, απομακρύνουν τους νέους
3: και
1: ανθρώπους.
3: Άλλα. Και πάλι και συνεχίζει τη ιστορία με τα σουβλάκια και λοιπά.
1: Αυτή με τα πανηγύρια.
3: Μια ανακοίνωση πάλι τώρα το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει πρέπει να μαζευτούμε να ξαναενημερωθούν ο κόσμος στα σωματεία και να πάρουμε αποφάσεις πλέον, Γιώργη, δεν γίνεται,
1: ναι,
3: έτσι,
1: ναι,
3: με το να τα λέμε μόνο και να μένουν εκεί σταθερά.
1: Ναι, όπως τα λες. Αυτό τώρα πρόεδρε εσύ, γιατί ξέρω ότι είχες ενημερώσει και τις άλλες ομοσπονδίες σε προηγούμενα τέτοια προβλήματα, θεωρείς ότι πρέπει και τώρα να ενημερώσεις τις άλλες ομοσπονδίες πολιτιστικών συλλόγων που υπάρχουν στην Αθήνα για να πάτε όλοι μαζί και στα υπουργεία και στους προύχοντες εκεί και στους καπετάνιους και στους κερατάδες όλους να βάλουμε μια τάξη επιτέλους.
3: Ενημέρωση καλή είναι και να, ναι, προχωρήσουν όποιοι νομίζουν κάτι.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα όμως δεν λέει τίποτα. Βλέπεις ότι κάθε τόσο βγαίνουν καινούργια.
1: Ναι, ναι. Δουλειά δεν έχουμε και ασχολιόμαστε με τα σωματεία. Με τον πολιτισμό. Δηλαδή να το διαλύσουμε και αυτό να τελειώνουμε.
3: Εκεί δυστυχώς ίσως είναι κακή πρόβλεψη, αλλά
1: ναι,
3: εκεί μας οδηγούν.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ξέρω ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε και εσύ θα μπεις μπροστά όπως μπήκες και προηγούμενα, πριν από 5-6 μήνες που είχε γίνει αυτό με, με τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας που θέλανε να φορούν άσπρες ποδιές και να έχουν από το υγειονομικό χαρτί και να μην τα ψήνουν όξω τα πιλάφια, μόνο να τα ψήνουν μέσα και χίλια δυο άλλα. Νομίζω ότι κάτι έγινε τότε με δική σου πρωτοβουλία, Πρόεδρε, και πρέπει
3: έγινε
1: να το λέμε.
3: Κάτι, αλλά δεν έγινε αυτό που θέλαμε.
1: Ναι, δεν έγινε τελικά αυτό που ζητούσατε.
3: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε μέρος του αιτήματος έγινε.
1: Ναι, έγινε δεχτό. Μέρος του αιτήματος. Μάλιστα. Μ' ακούς?
3: Τώρα δεν σ' ακούς, έχασα πάλι.
1: Ναι, ναι, θα με βρεις. Εγώ εντάξει, δεν είμαι και το καλύτερο δείγμα κριτικού, αλλά φαίνομαι. Δηλαδή, όπου πάω, ρε παιδί μου, κάνω μπούζος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν μου λες, Πρόεδρε, η Παγκρίτιος θα βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση ή είναι ξέχωρη η Παγκρίτιος, δεν έχει καμία δουλειά?
3: Να τα κουβεντιάσουμε άλλη ώρα από κοντά για να μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ, δεν σε χάνω τώρα.
1: Ναι, ναι. Mm. Τι έγινε όμως, να σε ξαναπάρει, Δήμητρα? Να σε ξαναπάρει, μισό λεπτό, Πρόεδρε, να σε ξαναπάρει από το άλλο τηλέφωνο, γιατί μήπως μας βάζουν, πώς τα λένε αυτά, μήπως βάλαν το πρέταντορ, για να μην ακουστείς. Δεν αποκλείεται, γιατί σε εποχές που ζούμε είναι δύσκολες και τα πρέταντορ έχουν την τιμητική
2: τους. Εγώ ξέρεις αυτό που σκέφτομαι, Γιώργη, είναι ότι ο πολιτισμός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί και πρέπει να σωθεί, ναι, με όποιο τρόπο.
1: Ναι, όπως
2: γιατί
1: το λες.
2: Όταν αφήνεις τον πολιτισμό να μαραζώσει, δεν χάνεις μόνο τη μουσική, το θέατρο, τα βιβλία, την τέχνη. Ναι. Χάνεις πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα.
1: Χάνονται όλα.
2: Χάνεις κομμάτι από τη μνήμη σου.
1: Πάνω απ' όλα είναι όλα. Πρόεδρε, ακόμα και αυτό που βγάλατε εσείς το χαρτί, δηλαδή το mail που στείλατε, έχει 20 του μήνα ότι είναι Δευτέρα, οπότε το διορθώνετε και αυτό.
3: Αυτό θα διορθώ, αυτό σου είπα ότι ήταν το λάθος.
1: Α, γιατί εγώ το δω στα κριτικά επίκαιρα και γι' αυτό σου το είπα.
3: Τρίτη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μου, έχουμε εκλογές στην Παγκρίτιο, να πούμε δύο λόγια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Θα υπάρχει σύγκρουση, θα υπάρχει καλό κλίμα? Την επόμενη μέρα ήθελα να μου προβλέψεις τι θα γίνει. Η επόμενη 16 του Νοέμβρη. Ναι.
3: Δεν νομίζω, στην αρχή τουλάχιστον, από εκεί και πέρα τώρα εξαρτάται ποιος θα βγει.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την πορεία της Παγκριτίου την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν λες διαφορετικές απόψεις, θα κάνουν άλλα πράγματα αν βγουν, ξέρω εγώ, ο ένας συνδυασμός ή αν βγει ο άλλος.
3: Ναι, δεν θα
1: υπηρετήσουν τον πολιτισμό.
3: Όχι, τον πολιτισμό θα τον υπηρετήσουν.
1: Λοιπόν,
3: δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει
3: με
1: τίποτα.
3: Με διαφορετικούς στόχους.
1: Στόχους ή τρόπους?
3: Στόχους και τρόπους. Ταυτόχρονα, ναι, είναι, ναι, αυτό, δεν είναι.
1: Ναι. Υπονοείς αυτό που λέει ένας συνδυασμός, ότι θα πατάς ένα κουμπί να βρίνεις δουλειά του παιδιού στη Μασαχουσέτη?
3: Και αυτό μπορεί να γίνει, και ναι, έτσι να γίνει, να αλλάξει η λογική και να μην είναι όπως είναι ο Παγκρίτιος που ασχολείται με αυτά που ασχολείται, να ασχολείται και με άλλα.
1: Ναι,
3: και με άλλα.
1: Ναι. Θεωρείς, Πρόεδρε...
3: Θα ακούσουμε τις πραγματικές δηλώσεις,
1: ναι,
3: των υποψηφίων.
1: Σωστά.
3: Πραγματικές, τώρα, γιατί κυκλοφορεί πολύ η παραπληροφόρηση.
1: Ναι. Πάντως, δεν είναι τόσο πολύ η κίνηση. Αυτή τη φορά τη βλέπω λίγο... Δεν έχουν ακόμη ανάψει τα αίματα, δεν έχουν στήσει...
3: Δεν έχουν γκαζώσει ακόμα.
1: Δεν έχουν στήσει τα Καλάζνικοφ και να αρχίσουν να πυροβολούν. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί αργούνε. Και είναι ένας μήνας περίπου πριν τις εκλογές. Δηλαδή, 40 μέρες είναι πριν τις εκλογές.
3: Τι γίνεται, ξεκίνησε πολύ νωρίς και έχει εκτονωθεί η ιστορία.
1: Α, επειδή ξεκίνησε πολύ νωρίς.
3: Βέβαια, είπαν, υπόθηκαν. Εκείνο όμως που δεν μου άρεσε τώρα για να μιλήσω.
1: Ναι.
3: Ότι γιατί, να το πω έτσι, στο διαδίκτυο λένε κάποια πράγματα μεταξύ τους,
1: ναι,
3: που όταν ο τρίτος που το ακούει ή το βλέπει, λέει, οι κριτικοί τσακώνονται.
1: Ναι, δεν τσακωνόμαστε, για το όνομα του Θεού. Για το
3: δεν
1: όνομα του Θεού.
3: Πράγμα. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά.
1: Ναι, εντάξει.
3: Το έχω ακούσει κι εγώ. Εγώ, ναι, δεν βλέπω διαδίκτυο.
1: Ναι.
3: Αλλά ακούω απ' έξω που λένε, από τους συναδέλφους, να το πω έτσι, των άλλων ομοσπονδιών, και
1: ναι,
3: να το πω έτσι, όμα.
1: Λέει, τσακώνεστε εσείς.
3: Τσακώνεσαι, λέει η κριτική, τσακώνεσαι. Δεν τσακωνόμαστε, αλλά ας περιορίσουν, ας ρίξουν λίγο χαμηλότερα τους τόνους.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα νομίζω ότι είναι χαμηλά οι τόνοι. Νομίζω ότι είναι χαμηλά οι τόνοι. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν προηγούμενες φορές. Ακόμη και την προηγούμενη φορά που ήταν υποψήφιος ο Γιώργος ο Πετράκης με τη Ρένα τη Βασιλάκη, υπήρχαν υψηλοί τόνοι και τότε. Ενώ τώρα είναι λίγο πιο χαλαρά. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ ακόμα.
3: Δεν ξέρω, ίσως ήταν και σκόπιμο αυτό, τέλος πάντων, να ναι. Τα αφήσουμε, Γιώργη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκείνο που πρέπει να είναι, ό,τι είναι, είναι να γίνει, ας γίνει, όποιος είναι να βγει, να βγει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
3: Αλλά να έχουν χαμηλούς τόνους και να πάμε πολιτισμένα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολιτισμένα και να σκεφτούν όλοι την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα στην Παγκρίτιο, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Σωστά.
3: Αυτό μπορεί να γίνει και θέμα συζήτησης ευρύτερης συζήτησης. Μπράβο. Μετά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι.
3: Η διοίκηση που θα βγει να ναι. Καλέσει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει μπράβο. Πρέπει να έχει δεσμευτεί όμως προεκλογικά ότι την επόμενη μέρα εγώ θα παίξω αυτό το ρόλο. Όπου με τάξει ο λαός, όπου μου πούν να είμαι τα μέλη της Παγκριτίου. Εδώ μπράβο, είναι όλη η ιστορία.
3: Υποτίθεται ότι κάποιοι θα βγάλουν και ένα πρόγραμμα. Δεν είδαν ένα πρόγραμμα στα χέρια.
1: Μα νομίζω, νομίζω και οι τρεις θα βγάλουν πρόγραμμα.
3: Ωραία, πάνω στο πρόγραμμα λοιπόν να δούμε και εμείς τι γίνεται. Και οι ψηφοφόροι βέβαια τι θα ψηφίσουν μετά.
1: Σωστά.
3: Αλλά και εκεί μπορεί να δεσμευτούν κάποιοι από τους, όποιος θέλει μάλλον, να συναντηθούν μετά με τα σωματεία, με άλλους παράγοντες
1: ναι, ναι.
3: Που παίζουν ρόλο στο πολιτιστικό κίνημα. Για να κουβεντιάσουμε το μέλλον της Παγκριτίου. Ναι. Έτσι όπως πάει δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι, ναι, όπως το λες. Και να πω δύο ερωτήσεις και κλείνω. Γρήγορες και γρήγορες απαντήσεις. Θεωρείς ότι πρέπει η Παγκρίτιος να γραφτεί μέλος στην Ομοσπονδία?
3: Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Δεν είναι λογικό να υπάρχουν σωματεία που να μην είναι γραμμένα στο δευτεροβάθμιο όργανο.
1: Ναι.
3: Μόνο έτσι μπορεί να πας μπροστά. Άμα είσαι, και έχω πολλά παραδείγματα, αλλά τώρα δεν είναι τις ώρες να τα πούμε.
1: Ναι.
3: Ότι αυτή η διάσπαση πήγα πολλές φορές σε αυτά και μου λένε βρέστε τα με την Παγκρίτιο.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό τώρα που κυκλοφορεί. Και εντάξει, δεν είναι και ψέματα τώρα εδώ που τα λέμε ότι η Παγκρίτιο και η Ομοσπονδία δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Τελεία και παύλα. Είχατε πάρει μια απόφαση και καλά κάνατε ότι μόνο με τα μέλη που είναι. Με τα σωματεία που είναι μέλη στην Ομοσπονδία θα κάνετε εκδηλώσεις. Η Παγκρίτιος δεν είναι. Οπότε βγαίνει απ' έξω. Λογικότατο. Λογικότατο και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και κακώς δεν το είχατε κάνει τόσα χρόνια. Και υπήρχε αυτή η κόντρα μεταξύ Ομοσπονδίας και Παγκριτίου. Ποιος θα μπει μπροστά και ποιος θα μπει πίσω. Η Ομοσπονδία μπαίνει μπροστά γιατί είναι δευτεροβάθμιο σωματείο στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά κακά τα ψέματα, πρόεδρε, η Παγκρίτιος έχει μεγαλύτερη έγκλη. Έτσι δεν είναι?
3: Έχει στον τόπο της
1: ναι,
3: η Παγκρίτιος, είναι στον χώρο της.
1: Εφοετάχθη, ναι.
3: Στον χώρο του έχει μεγαλύτερη έγκλη.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα
1: ναι.
3: Η Ομοσπονδία είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Είναι πανελλήνια Ομοσπονδία. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα, γιατί μετά θα έχω το Στέλιο τον Παλάσαρο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
3: Συνεχίσετε με τον Παλάσαρο αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να βρεθούμε κάποια στιγμή να πούμε πιο πολλά, αλλά να έχουμε περισσότερο χρόνο να έρθω και στο σταθμό.
1: Πρόεδρε, μπράβο, όποτε θέλεις να κανονίσουμε μια μέρα να έρθεις να κάνουμε όλη την. Γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και η Ομοσπονδία πρέπει να τα ανακατεύει αυτά τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Δεν πρέπει να σιωπά.
3: Να κάνουμε και τη συνάντηση μεθαύριο.
1: Μπράβο.
3: Να εμείς ανακατεύουμε, αλλά να πάρουμε αποφάσεις.
1: Ναι.
3: Να προτείνουμε εμείς ναι. Αποφάσεις να πάρουμε.
1: Ναι, σωστά. Να δοθούν λύσεις και όχι να τα πούμε μόνο, να τα ακούσουμε. Ναι.
3: Αυτό
1: λοιπόν,
3: λέω.
1: Αν με καλέσετε, θα έρθω κι εγώ εκεί να σας εδώ.
3: Ναι.
1: Λέω αν.
3: Θα έρθεις ακάλεστος.
1: Έγινε, εντάξει, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλεις, όρισε την ημέρα να τα πούμε. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Κάρι FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστήματα. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: 515. Για τα τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
15: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
14: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
15: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
14: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
15: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
14: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
15: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
0: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Έχω παράνομη φιλιά και αν εχαθώ χαλάει. Ακούσαμε από τον αείμνηστο Νίκο Σοπασί.
2: Αχ, πάμε λοιπόν γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «καθένας»? Καλέστε μας το 210-51-22-159 ή στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Και πάμε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι από εκεί που αφήσαμε το μικρόφωνο λίγο πριν το σύντομο μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα. Σας είπα και προηγουμένως ότι θα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου το Στέλιο, τον Μπαλάσαρο, έναν άνθρωπο του κριτικού πολιτισμού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, έναν άνθρωπο με ανεκτίμητη προσφορά, έναν άνθρωπο που είναι αυτός η αιτία και η κριτική αιστεία έχει τη μορφή που έχει σήμερα, που είναι το καμάρι των Κριτών της Αττικής. Για την κριτική αιστεία, για την Παγκρίτιο, για το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε της Αττικής θα κουβεντιάσουμε στα επόμενα λεπτά με το Στέλιο τον Μπαλάσαρο. Καταρχήν, πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις την τιμή να ανταποκριθείς στο καλεσμά μου και να βγούμε στον αέρα να πούμε κουβέντες του πολιτισμού.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, εσένα, τη συνεργάτη Δάσο, καθώς και όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου.
2: Καλημέρα και από μένα.
3: Για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε μαζί για την κριτική αιστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να... γιατί λέγαμε προηγουμένως με τον Γιάννη τον Καραβιτάκη ότι η κριτική αιστεία και η κριτική αιστεία, και είπε ο άνθρωπος ότι ας είναι καλά ο Στέλιος ο Παλάσαρος που τότε έβαλε τον Μπέτι του μπροστά και η κριτική αιστεία πήρε αυτή τη μορφή που έχει τώρα, που ήταν ένα ίδρυμα, δεν ξέρω, προηγουμένως με την προηγούμενη πρόεδρο, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και ονόματα, είχαν προτείνει από Ολυμπιακούς Αγώνες τότε, από την Επιτροπή που θα γινόταν τα λοιπά, να μας δώσουν κάποια εκατομμύρια για να ανακαινήσουμε την κριτική αιστεία και να μείνουν εκεί αθλητές την περίοδο των αγώνων. Δεν δέχτηκε η τότε πρόεδρος, που είχα πει τότε

0: Μετά έβαζε ένα ποσό, έπρεπε το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί από τα κριτικά σωματεία, ναι, καθώς επίσης και από την κριτική εστία, πράγμα που δεν επιτέχθη στο τέλος, ναι, και το κτίριο παρέμεινε όπως παρέμεινε. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση εμείς και μας τότε ψηφιζόμασταν για να αναλάβουμε τη διοίκηση. Ναι.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν ακριβώς διορισμός, υπήρχε και η ψήφος των κριτικών σωματείων.
0: Τώρα,
1: ναι, γιατί τώρα είναι διορισμός από την Παγκρίτιο.
0: Ψήφιζαν τα κριτικά σωματεία και αναλάβαμε τη διοίκηση μετά από πρόταση Παγκριτίου να είμαστε υποψήφιοι εγώ και οι συνεργάτες μου και αρχίσαμε έναν αγώνα ο οποίος διήρκησε 4 χρόνια με τη βοήθεια του αείμνηστου επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,
1: Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
0: καθώς επίσης και την αμέριστη βοήθεια από τον ίν Πρωθυπουργό, καθώς επίσης και από όλο το πολιτικό φάσμα του τότε που ήταν οι βουλευτές και οι υπουργοί καταγόμενοι από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και μετά από 4 χρόνια καταφέραμε να αντλήσουμε τα χρήματα στις 16 Ιουνίου του 2009 από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο που τέλειωνε στις 30 Ιούνιου σε 16 μέρες. Καταφέραμε δε να ολοκληρώσουμε το έργο και οι φοιτητές να εγκατασταθούν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009, δηλαδή σε 3,5 μήνες περιλαμβανομένου και του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα που, αλλά το είχαμε υποσχεθεί τότε και στους κριτικούς όταν ήμασταν υποψήφοι, αλλά και ιδίως στον Κώστα τον Πλαή τον αείμνηστο, ο οποίος, ναι, μας πρότεινε για το Προεδρείο της Κριτικής Εστίας.
1: Ναι, ο Κώστας ο Πλαήτης που ήταν από το 4 έως το 7 Πρόεδρος στην Παγκρίτιο Ένωση.
0: Παγκρίτιο, ναι. Ναι. Ήταν άλλο διαφορετικό το σύστημα εκλογής τότε της κριτικής εστίας. Η Παγκρίτιος είχε το 50-1.
1: Ναι.
0: Έκτοτε το κτίριο έτυχε να διοικείται από σωστούς έντιμους προέδρους.
1: Προέδρους και διοικητικά συμβούλια.
0: Και
1: ναι,
0: υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι επίκαιρο αυτόν τον καιρό, διότι ήδη καλούνται να φιλοξενήσει τους καινούργιους φοιτητές που, ναι, προέρχονται από την Κρήτη, καθώς επίσης και 10% από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς και λίγο πριν ολοκληρωθεί εκεί η διαδικασία για να πάνε τα παιδιά φέτος στην κριτική εστία, μίλησα με τον Μανούσο τον Μανουσάκα, τον αντιπρόεδρο της κριτικής,
0: ναι,
1: εστίας, και μου είπε ότι είναι πλήρης, δηλαδή ότι έχει γεμίσει, ναι, και οι δύο,
0: και τα δύο
1: κτίρια.
0: Με τις συνθήκες
1: που επικρατούν σήμερα, ναι,
0: υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν μια θέση στην κριτική εστία. Αφενός μεν υπάρχει ασφάλεια, τα,
1: ναι,
0: παιδιά τους ξέρουν οι γονείς ανά πάσα στιγμή που είναι.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει τροφή αυτή τη στιγμή, υπάρχει φύλαξη, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που παρέχει κριτική εστία και το τίμημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θα ήταν να νίκιαζε κάποιος ένα σπίτι.
1: Μα δεν μπορεί. Εκεί το παιδί δίνει 200 στάρικα το μήνα, τρώει, πίνει, κοιμάται, έχει την ασφαλειά του, έχει τα πάντα του, έχει τη διασκέδασή του και 300 στάρικα όταν είναι μονόκλινο το δωμάτιο. Δηλαδή νομίζω ότι μπροστά στα ενίκια που είναι σήμερα και στην ακρίβεια που υπάρχει
0: δεν
1: στην αγορά.
0: Δεν νοικιάζει ούτε κοτέτσι.
1: Δεν νοικιάζει ούτε κοτέτσι, όπως το είπες ακριβώς. Πρόεδρε, λοιπόν, αυτά με την κριτική εστία νομίζω ότι ήταν, είναι και θα είναι το Ίδρυμα Καμάρι των Κριτών της Αττικής. Είπαμε η ανακαίνιση οφείλεται, εσύ θα πεις άστο, αποκλειστικά οφείλεται σε σένα, γιατί αν έλειπες εσύ και δεν έμπαινες μπροστά να αναλάβεις και τα έξοδα στην αρχή που μπήκαν οι εργολάβοι και φτιάχναν τα λοιπά, μέχρι να αντλήσετε τα κεφάλαια που είχαν εγκριθεί χάρη στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η κριτική εστία θα ήταν όπως ήταν τότε. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν κάτι ακόμα. Όπως είπες και θέλω να το υπογραμμίσω κι εγώ, όλοι οι πρόεδροι μετά από σένα ήταν πετυχημένοι. Δηλαδή όλοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην κριτική εστία. Δεν θέλω να πω ονόματα, θυμούμε το Χαράλαμπο το Σαλβαράκη, θυμούμε τον Αντώνη το Μητυλινάκη, ποιοι άλλοι ήταν τώρα.
0: Τα είπε τα ονόματα.
1: Οι δυο τους ήταν, δεν ήταν κανείς άλλος.
0: Ήταν και ο Γιάννης ο...
1: Ο Κατσαράκης.
0: Κατσαράκης.
1: Ναι, ο οποίος ήταν μεταβατικός.
0: Ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου.
1: Ναι, και τώρα ο Στέλιος ο Μαμαλάκης, νομίζω ότι...
0: Να αδικήσουμε κανένα.
1: Ναι, ναι, η κριτική εστία πάει...
0: Θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο, παρόλο ότι κάποιοι με πήγαν στα δικαστήρια, δικαιώθηκαν,
1: ναι, ναι,
0: και μάλιστα στο σκεπτικό του δικαστηρίου αναφέρεται και τα χρήματα τα οποία έδωσα προσωπικά στην κριτική εστία.

0: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Τα θυμάμαι, Στέλιο μου, τα θυμάμαι. Και τότε που λέγανε ότι έφαγε ο Παλάσαρος τα λεφτά, ο Παλάσαρος έβαλε λεφτά από την τσέπη του. Δεν τα έφαγε. Και αυτοί που τα λέγανε τότε και θέλουν να είναι στην κριτική αιστεία επαόριστον, δηλαδή αυτοί διοικούν την κριτική αιστεία, δεν υπάρχει κανείς άλλος να τη διοικήσει, μόνο αυτοί. Και γι' αυτό γίνονται και αυτά που γίνονται τώρα και έχουν επέκταση και στην Παγκρίτιο. Τα ξέρεις πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να σου τα πω. Αν θέλεις όμως τα λέμε και στον αέρα.
1: Το επίκαιρο, Γιώργο μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε 1,5 μήνα έχουμε εκλογές στην Παγκρίτιο.
0: Σε 40 μέρες.
1: Η κριτική εστία έχει πάρει το δρόμο της, δόξα σε Θεός. Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τα παιδιά τους, στηρίζουν και πιστεύω από εδώ και πέρα να μην αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στην Παγκρίτιο. Η Παγκρίτιο έχει εκλογές. Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας συγκριτισμός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λέμε κατεβαίνουμε να πάρουμε την Παγκρίτιο, ότι σε 2 μήνες θα φύγουμε, θα κάνουμε,
0: ναι,
1: θα ρίξουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν έχω ταχθεί ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλο, ούτε με τον τρίτο.
0: Ναι.
1: Βλέπω όμως ότι αυτή τη στιγμή η Παγκρίτιος, στη θητεία αυτή η οποία πέρασε,
0: ναι,
1: έχει κάποια αλλαγή, έχει γίνει μια αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό, πάμε σε μια εκδήλωση, κόψιμο πίτας και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Γίνονται και 5 πράγματα παραπάνω, θες να πεις.
1: Και μάλιστα συγκυριακά είχα πάει με ένα φίλο μου να γράψω με το φίλο μου αυτόν. Οι εγγραφές γίνονται πολύ σωστά, όπως,
0: ναι,
1: όπως ήταν τα παλιά χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Που δεν μας αφήναν να γράφουμε και μόνο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων.
0: Ναι, δεν ζητούσαμε. Ναι.
1: Και τυχαία, όλο τυχαία έπεσα σε μια ανακαίνιση που έχει γίνει από κάτω.
0: Α, στο Αναστασάκιο, ναι.
1: Έμεινα ενθουσιασμένος. Και μόνο αυτό το έργο είναι θετικό στη θητεία της Παγκρετίου αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δεύτερον, υπάρχει μια ομόνοια στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Προηγούμενη φορά κατεβήκαν αντίπαλοι, τώρα είναι ενωμένοι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν οι διαπληκτρισμοί, δηλαδή αυτοί που γινόντουσαν παλιά. Έχει αλλάξει το κλίμα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί αυτό το κλίμα και όποιος και να βγει,
0: ναι,
1: να προχωρήσει Παγκρίτιος, διότι χρειάζεται το σωματείο αυτό, χρειάζεται να γίνουν πολλά, τα οποία σιγά σιγά έχουν αρχίσει να γίνονται, και πιστεύω όποιος εκλεγεί να συνεχίσει το έργο αυτό.
0: Ναι, και πρέπει να το συνεχίσει, και πάνω απ' όλα, Στέλιο, μια και το έπες, να το επαναλάβω κι εγώ, είναι η ενότητα. Αυτό που πέτυχε αυτή η διοίκηση της Παγκριτίου με πρόεδρο την Ρένα τη Βασιλάκη ήταν να ενώσει το σύλλογο, να ενώσει την ένωση. Πολύ μεγάλο επίτευγμα. Θυμάσαι τι γινότανε, πρόεδρε.
1: Κατεβήκαν χωρισμένοι και στο τέλος είναι αγκαλιασμένοι.
0: Ναι, αγκαλιασμένοι.
1: Αυτό υπάρχει.
0: Μα αυτό είναι το όλοι μαζί που λέμε. Αυτό είναι, γι' αυτό φωνάζω και για την επόμενη μέρα στην Παγκρίτιο. Ας γίνει ό,τι γίνει στις εκλογές. Θα μπουν και τα κομματικά δηλητήρια, θα δηλητηριάσουν εκεί τους ανθρώπους. Όσοι δεν παίρνουν χαμπάρι και δεν λένε μακριά τα κόμματα, να φύγουν, να πάνε και να μην γυρίσουν. Αυτοί που ξαναφέρουν τα κόμματα στην Παγκρίτιο Ένωση είναι ένοχοι για μένα. Αυτοί δεν πρέπει να δουν ούτε την ψήφο τους. Καθόλου. Τίποτα. Αλλά δυστυχώς τα έχουμε και αυτά. Και αυτό που είπες, ότι ενώθηκαν, το ότι έκαναν αυτό το Αναστασάκιο κάτω στον πρώτο όροφο της Παγκριτίου, είναι νομίζω από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ωστόσο, θα το πω, γιατί εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένα δεν έκαναν, πρόεδρε, να με κάμουν και εμένα, να πάω να ψηφίσω στην Παγκρίτιο Ένωση που έχω να ψηφίσω 15 χρόνια. Δεν έκαναν το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το είπα στην κυρία Βασιλάκη, το είπα.
1: Αυτό ήθελα να το θίξω κι εγώ
0: τώρα.
1: Α,
0: μπράβο, ναι.
1: Αυτό ήθελα να το θίξω κι εγώ τώρα. Είναι η μεγαλύτερη... το μεγαλύτερο σφάλμα της διοίκησης του κυρίου Μαριδάκη,
0: ναι,
1: που άλλαξε το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν σωστοί εργάτες του πολιτισμού.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Που δεν έχουμε τη δυνατότητα
0: να τους ψηφίσουμε. Δεν μπορώ.
1: Διότι εδώ πρέπει να ψηφίζουμε πρόσωπα, ούτε κόμματα, ούτε σχηματισμούς.
0: Μπράβο, πρόεδρε, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μακριά
1: εγώ
0: τα κόμματα
1: λοιπόν
0: από την Παγκρίτιο.
1: Και στα 2 ψηφοδέλτια και στα 3 έχω φίλους.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξω ποιος είναι ο μεγαλύτερός μου φίλος.
0: Ναι. Ναι.
1: Διότι εδώ δεν υπάρχει. Όταν ασχολείσαι με τον πολιτισμό, ασχολείσαι με τον πολιτισμό, όχι με την πολιτική.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Θα σου πω κλείνοντας ένα μόνο.
0: Ναι.
1: Όταν εγώ είχα πάει στο Ναΐμι, στο Μητσοτάκι,
0: ναι,
1: του είχα πει ότι όταν τελειώσουμε θα κάνουμε τα εγγένεια μαζί.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν πήγα, τελειώνοντας το έργο,
0: ναι,
1: και του λέω, πρόεδρε, ήρθε η στιγμή που σου είχα υποσχεθεί.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δεν περίμενα να ξαναέρθεις, διότι τώρα είναι η κυβέρνησή σου στο απάνω.
0: Άκου,
1: ήταν Σεπτέμβριο του 9.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, εγώ την υπόσχεσή μου την τηρώ.
0: Μπράβο.
1: Γιατί φοράω παντελόνια.
0: Τώρα
1: και μου λέει, δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι, και ήρθε και έκανε τα εγγένεια.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Αυτό
0: το
1: πρέπει
0: θυμάμαι
1: να υπάρχει
0: το
1: σε
0: θυμάμαι
1: όλα τα κριτικά πολιτιστικά σωματεία και οπωσδήποτε στην Παγκρίτιο.
0: Ναι, πάνω απ' όλα η Παγκρίτιος, μακριά τα κόμματα από την Παγκρίτιο, το λέμε και το φωνάζουμε, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν γίνεται, και ενιαίο ψηφοδέλτιο για να μπορέσω κι εγώ τις επόμενες εκλογές να πάω να ψηφίσω. Το δικαιούμαι, νομίζω. Το δικαιούμαι, δεν δικαιούμαι εγώ να πάω να ψηφίσω την Παγκρίτιο? Ποιο να ψηφίσω? Πέμπω σε παρακαλώ. Την Άντζη τη Σαραβελάκη που κατεβαίνει με τη Ρένα τη Βασιλάκη. Τον Νίκο τον Κοτσιφάκη, τον καλό μου φίλο που κατεβαίνει με τον Σφακιανάκη. Ή τον Αντρέα τον Πιωτογιαννάκη που κατεβαίνει με την Βαγγελιό τη Σκηναράκη. Πες μου σε παρακαλώ. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσω ποιο είναι ο πιο καλό μου φίλο από του τρει για να πάω να ψηφίσω και να ρίξω του άλλου δυο. Λοιπόν δεν πάω καθόλου. Για να είμαι και
1: όχι,
0: κύριος.
1: Όχι, δεν είμαι και σωστή σκέψη.
0: Ναι, όχι, να για μένα είναι...
1: Εχθές, ξέρεις, ναι, που ήμουνα, ήμουνα στα γραφεία των κριτικών νέων.
0: Ναι, στο Μιχάλη τον Παπαδάκη, ναι.
1: Είδα αυτό που είχες βγάλει πρωτοσέλιδο μετά τις εκλογές του 2012.
0: Α, εσένα με το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Άπα, είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη η ιδέα. Δεν είναι τηλεόραση εδώ για να το δείξουμε. Είχα βάλει
1: είπα,
0: τότε
1: λοιπόν,
0: φωτογραφία.
1: Μιχάλη,
0: ναι,
1: να μου βγάλει φωτοτυπίες να τις έχω.
0: Ναι, έχω πολλές εφημερίδες. Εγώ να σου δώσω από το αρχείο μου. Ακούς, Στέλιο, αλήθεια, ναι, είχα βγάλει, ναι, φωτογραφία τον υποψήφιο πρόεδρο, τον Στέλιο τον Παλάσαρο, και τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη, πήγε να ψηφίσει στην Παγκρίτιο και τον χαιρετούσε. Έτσι μια μεγάλη φωτογραφία.
1: Και του έκανα το δάχτυλο έτσι.
0: Ναι, και του έκανε και το δάχτυλο έτσι. Και γράφω από πάνω. Να γιατί έχασε ο Στέλιος ο Παλάσαρος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης του είπε καλή επιτυχία. Ήταν τότε που του είχαν βγάλει τον τίτλο του Καντέμι και τα λοιπά. Ναι, πραγματικά ήταν ένα από τα καλύτερα πρωτοσέλιδα που είχα κάνει τότε. Λοιπόν, Στέλιο μου, εδώ είμαστε, δεν τελειώσαμε. Να τα ξαναπούμε όποτε θέλεις. Γιατί άνθρωποι που υπηρετούν την αλήθεια είναι οι πρώτοι καλεσμένοι στις εκπομπές μας.
1: Είμαι στη διάθεσή σου όποτε θες σχετικά με τον πολιτισμό να μιλήσουμε. Όχι για πολιτική.
0: Όχι για πολιτική.
2: Για πολιτισμό.
0: Μακριά,
2: για
0: μακριά. Λοιπόν. Να σε καλά, υπέρ ευχαριστώ, τίποτα
1: πολύ
0: άλλο. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμού σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ,
2: ευχαριστούμε,
0: ευχαριστώ,
2: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια.
2: Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σπουδές. Όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
4: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης. Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
10: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
10: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
10: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, λέμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας, γρήγορα, γρήγορα.
1: Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καθένας.
0: Καθένας λοιπόν, πώς το λέμε, και πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, την Άντζη τη Σαραβελάκη, να μας πει δύο λόγια, γιατί εκτός από το, από την Ομοσπονδία, από το Δήμο, εκτός από την Παγκρίτιο, είναι και στο Σύλλογο Κριτών Αγίου Δημητρίου και δασκάλα του χορού. Ξεκινήσανε λοιπόν τα μαθήματα. Άντζη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλη την εξαιρετική ομάδα της πρώτης καλημέρας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πες μου, ξεκινήσαμε τα μαθήματα ή θα τα ξεκινήσουμε?
2: Ξεκινήσαμε δυναμικά, γιατί είχαμε την Κυριακή τα πανηγυρίσματα στο Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όπου συμμετείχε η χορευτική μας ομάδα, που έκανε μια σύμπραξη με το εφηβικό μας, μια εξαιρετική παρουσία. Οπότε έχουμε μπει δυναμικά. Χθες γίνανε και τα πρώτα μαθήματα στους ενήλικες, τη Δευτέρα μας. Και τώρα αύριο συνεχίζουμε πάλι με τα επόμενα γκρουπ των ενηλίκων μας και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θα κάνετε μαθήματα δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη?
2: Βεβαίως, εμείς έχουμε και Δευτέρα και Τετάρτη. Βεβαίως έχουμε για τους ενήλικες τα τμήματά μας όλα. Έχουμε και Παρασκευή τη χορευτική μας την ομάδα. Έχουμε και Κυριακή τα παιδικά και εφηβικά μας τμήματα. Είμαστε εκεί για να μεταλαμπαδεύσουμε την παράδοση της Κρήτης. Τα ήθη, τα έθιμα. Έπονται πολύ όμορφες εκδηλώσεις στην πορεία. Καλούμε όλους όσους μένουν στα νότια προάστια και κυρίως στον Άγιο Δημήτριο να έρθουν να μας επισκεφτούν, να μας γνωρίσουν, να τους κεράσουμε και μία τσικουδιά που λέμε εμείς.
0: Μάλιστα, ενθουσίασα στην Αλίκη γιατί αγαπά τον πολιτισμό.
1: Βέβαια.
0: Και όταν άκουσε ότι είσαι αντιδήμαρχος πολιτισμού, την είδα και ενθουσιάστηκε.
1: Ενθουσιάζομαι γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να προστατεύουμε όταν όλα γύρω μας δοκιμάζονται. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός, παρότι στους περισσότερους φαίνεται ότι είναι μόνο γιορτές και πανηγύρια.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Δεν είναι μόνο γιορτές και πανηγύρια. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, πολύ πιο βαθύ. Είναι
1: ακριβώς
2: οι ρίζες μας, είναι αυτό που πρέπει να μας κρατά μακριά από όλα τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Ακριβώς, γιατί χωρίς πολιτισμό μπορεί να έχουμε ανάπτυξη ή τεχνολογία ή ό,τι άλλο, αλλά κινδυνεύουμε πολύ σοβαρά να ξεχάσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι είμαστε άνθρωποι.
0: Όπως το λες ακριβώς, και γι' αυτό παροτρύνουμε κάθε μέρα από εδώ τα παιδιά, τους γονείς μάλλον, να πάνε τα παιδιά τους στους πολιτιστικούς συλλόγους, στις σχολές χορού και μουσικής, γιατί είναι το πιο ασφαλές
1: και θεάτρου,
0: μέρος.
1: Και θεάτρου, να βάλω και τη δική μου τέχνη.
0: Ναι, γιατί είναι και ηθοποιός η Αλίκη μας, οπότε να και θεάτρου λοιπόν. Λοιπόν, Άντζη μου, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο. Αν ψήφιζε, λέει, στην Παγκρίτιο, θα ψήφιζε εσένα, μου είπε προηγουμένως, και τον Γιώργο τον Πατακό. Έτσι μου είπε.
1: Έτσι, έτσι.
2: Την αγαπώ και την ευχαριστώ.
0: Είναι μαζί μου, λέει, στον ίδιο συνδυασμό. Λέω, στον ίδιο. Λέει, θα τους ψηφίσω, αλλά δεν ψηφίζει.
1: Έτσι, έτσι. Δεν ψηφίζω, δυστυχώς. Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Θα τα λέμε.
1: Χάρηκα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε.
0: Γεια
1: σου, Άντζη μου. Και από κοντά κάποια στιγμή. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τον Άγιο Δημήτριο και θα σε πάω, Αλίκη.
1: Ναι.
0: Εκεί στην Ιερά Πέτρα που έγινε το «Έλα να δεις» με τις βροχές και με τις καταιγίδες.
1: Στενάχομαι.
0: Εκεί είναι ο Γιώργης ο Λαμπράκης να μας επεί τα καθέκαστα. Γιώργη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. Από την Ηλιόλουσκη σήμερα και πλημμυροπαθή Ιερά Πέτρα.
0: Όπα. Για πες μου, Γιώργη μου, τι έγινε εκεί?
3: Χαμός, αγαπητέ Γιώργη. Έπεσαν πάνω από 300 χιλιοστά μέσα σε 12 ώρες. Το έδαφος δεν άντεξε να συγκρατήσει τα νερά και ορμητικοί χήμαροι διέλυσαν σχεδόν το οδικό δίκτυο από την Ιερά Πέτρα μέχρι το Μακρύ Γυαλό. Ο δρόμος ακόμα δεν έχει ανοίξει. Με τα βία υπάρχει η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Και από ό,τι έχουμε πληροφορίες, σήμερα βρίσκεται εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο να κάνει αποτίμηση των ζημιών και να δρομολογηθεί, ας το πούμε, η αποκατάστασή τους.
0: Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι, γιατί το λέμε από το πρωί ότι ήταν κυβερνητικό κλιμάκιο, πήγε και στα Ζωνιανά και στο Οροπέδιο και στην Ιεράπετρα για να εκτιμήσει τις ζημιές και μετά θα αναλάβουν οι δήμαρχοι να δώσουν τις ζημιές ξεχωριστά στην περιφέρεια και η περιφέρεια να κάνει την εισήγησή της στην κυβέρνηση για να αποζημιωθούν. 100% ζητάνε και 100% πρέπει να γίνει. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, έγινε μόνο στον Ντάνιελ.
3: Ναι, ναι, ναι, αγαπητέ Γιώργη. Και ενώ εμείς είμαστε μια ξηροθερμική περιοχή και κάνουμε αμάν για βροχοπτώσεις και νερό, δεν μπόρεσε όμως η περιφέρειά μας να αντέξει τα τόσα πολλά χιλιοστά βροχής. Έχουμε κλείσει και τους χυμάρους που παζόταμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν αφήνουμε δίωδο για να φύγουν τα νερά. Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε τις συνέπειες.
0: Όπως το λες,
3: έχουμε
0: ακριβώς.
3: Έχουμε πολλές κατολιστήσεις βράχων και θέλει όλο το ορεινό οδικό δίκτυο ιδιαίτερη προσοχή για να μην συμβούν τα χειρότερα.
0: Να μην θρυνήσουμε θύματα, ναι. Έχεις δίκιο, Γιώργη. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα, θα τα πούμε και αύριο, θα τα λέμε κάθε μέρα, θα το παρακολουθούμε αυτό το θέμα με τις αποζημιώσεις. Θα μου πεις και να το παρακολουθείς, το ίδιο κάνει ό,τι θέλει αυτή να κάνει, θα το κάνει, αλλά και να τον το λες καλό είναι. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
3: Διότι έχουμε προηγούμενα κακά παραδείγματα.
0: Όπως το λες.
3: Υπήρξαν καθυστερήσεις, ακόμη να αποζημιωθούν εκεί οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου και διάφορες άλλες καταστάσεις. Και πρέπει τώρα να πιέσουμε περισσότερο.
0: Όσο μπορούμε. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
4: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Γρήγορα, γρήγορα, Λίκη, μπήκαμε στα kritikaepikera.gr και πάμε να δούμε τι γίνεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Για να δούμε. Παρασκευή, λοιπόν, 9 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτική σκανδάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της σκανδάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη. Αμέσως μετά την σκανδάδα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
0: Και πάμε στην επόμενη εκδήλωση που είναι το Σαββάτο 10 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή της Κουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλτσανδράκης, ο Νίκος Ευαγγελινάκης και η είσοδος είναι 5 ευρώ.
1: Κυριακή στις 11 Οκτώβρη ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνονα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκαια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνήστε στο 690-61-74-394.
0: Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στη 10 το πρωί έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε την μνήμη του. Τώρα για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες ειδήσεις, περισσότερα σχόλια, μπείτε στο kritikaepikera.gr, το έγκυρο και καλύτερο κατά τη γνώμη μου site, κριτικό site εδώ, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Ο δάσκαλός μου, ο Γιώργης ο Βαρβέρης, έχει φροντίσει για όλα.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210 59 13 8.
6: μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων, εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκη με τις μπαταρίες και κινητές φωτιστές μπαταριών ΝΟΚΟ που τις έχει ο Μιχάλης. 693-23-23-5-18 είναι το τηλέφωνο και μακάρι να αναχρειαστούμε αν το χρειαστείτε. Με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Σημειώστε το. Αν το έχετε σημειώσει, τότε πάμε παρακάτω. Πάμε να πούμε ευχαριστώ και στους αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
8: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
8: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
8: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο. Να γλύφεις τα δακτύλια.
8: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό στα χρήματά του Βάνη.
8: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Του άρχοντα του Μανώλη του Μακρυπόδη και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα ή στην Αγία Παρασκευή στο Μακρυπόδη έλα.
8: Μανώλης Λιανάκης, 210-86-46-515.
0: Μαγικό τηλέφωνο, εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
8: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα, Φουντοραδάκης στην Παιανία.
0: Καλημέρα στο Σάκη τον Καλαμαθιανό, καλημέρα στο Μάρκο, στο Δημήτρη και στο Σύφη και από τα Μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκι, στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
8: Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό. Μα και στο Περιστέρι, μια ζεστή καλημέρα στο Γιώργο τον Πατάρα.
8: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
8: Γιούνιο Πεν, στρατηγικό συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Campus University.
0: Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
8: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, κρέατον οστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη, στη φάρμα του θα βρεις πολλά και για να έχεις να διαλέξεις που για να σου τα πούμενε θέμενε χίλιες λέξεις.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
0: Του Βασίλη του Τριγουνάκη. Καλημέρα Βασίλη. Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ίστα θέλει.
8: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα, βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλη.
4: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, Αλίκη,
1: ναι.
0: Ο λόγος σε σένα. Τι είχες ρωτήσει, ποια είναι η απάντηση?
1: Α, θα τα πούμε όλα τώρα. Λοιπόν, η ερώτηση της ημέρας ήταν πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη καθένας και η απάντησή μας είναι, που πολλοί από εσάς βέβαια τη βρήκατε, καθαΐς και πάσα εις.
0: Καθαΐς και πάσα εις, λοιπόν, είναι η σωστή απάντηση και από ό,τι βλέπω από πού να ξεκινήσω και πού να ολοκληρώσω, πάμε γρήγορα. Γρήγορα να πούμε ότι επικοινώνησαν μαζί μας. Ναι, να ξεκινήσω από το κινητό. Η Γεωργία η Μιλωνακάκη, ο Λουκάς από το Κοροπείο, ο Δεβέρο Χαραλάμπης που μου έχει λέει και δύο νέα μηνύματα. Ανεπιάνω λέει στο ίντερνετ. Πιάνω το ίντερνετ. Λοιπόν, ο καλός φίλος ο Ανδρέας ο Κλεισαρχάκης, η Χαρά η Αρκαδιανού, η Στεφανία η Καλαϊτζάκη, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, η πιλωτίνα μας, ο Μένιπος Ζαφυριάδης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τα Χανιά, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, η παγώνα μας, η αγαπημένη Μεθοδία Κεφαλογιάννη, ο Κώστας ο Κόκκινος από το Ηλιόλου στο Ρέθυμνο, έτσι μας λέει, ο Γιάννης ο Κελάκης από τα Χανιά, η Αντωνάτου Παναγιώτα, η Στυλιανή Γερακάκη, η Σοφία Μαρινάκη, ο Μανώλης ο Νταγάκης, ο Μανώλης ο Μπικάκης, ο Γιάννης ο Αναστασάκης, ο Νίκος Κατσικανδαράκης, ο Τύρης Κοντογονισάκης, γεια σου Σωτήρη, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, Χρυσούλα η Δασκαλάκη, η Παγώνα μας, Νίκος Θωμαδάκης, Στρατηγή Ανδρεάκου, Γιώργος Λεμονάκης, Πού σε ρε παλιόφιλε, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, ο Λουκάς από το Κοροπή, Αθανασία Ταρπινίδου, Κατερίνα Μητυλινιού, Δήμητρα Γρηγοράκη, Άννα Δρυμαλίτη, αλλάζω ταχύτητα γιατί δεν προλαβαίνω, Λία Καπετανάκη, Παύλος Τατσαλής, Φλόρα Παπουτσάκη, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Μανώλης Βαβουδάκης, Γιαννακάκης Αντώνης, Δραμητινός Σαδάμ, Ιωάννα Πατεράκη, Βασιλική Μαμάκη, Αντωνία Μελογιαννάκη, Ευελίνα Πορέθμινο, Στέλλα Χαζηγίογλου, Σάκη Σαπό, Φούντο Ραδάκη, Κώστας Μαξεβάνης, Λαμπράκη Γιώργος, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Δήμητρα Ζάπα αγαπημένη, Άντζη Σαραβελάκη αγαπημένη, Μιχάλης Κουράκης, Γιώργος Χαρσονικολάκης, Μιχάλης Πιτικάκης.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Τις πιο γλυκές καλημέρες σας στέλνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε το πρωινό μας με την ενέργειά σας και τις φωνές σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Έτσι ακριβώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους. Ζωηρή ήταν σήμερα η εκπομπή μας, ναι. Και οι επόμενες θα είναι πιο ζωηρές, γιατί επιβάλλεται να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. 4 η ώρα ξεκινά σήμερα ο Γιώργης Ολεκάκης, ο καθηγητής μας, με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή.
1: 4 η ώρα.
0: 4 η ώρα. Μη λείψει κανείς. Εγώ τον άκουσα μια φορά και από τότε έχω γίνει τακτικότατος ακροατής.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Και εσύ το ίδιο. Οπότε συμφωνούμε. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή σας μέρα.
1: Τα φιλιά μου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκυλ. Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211. 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
20: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
21: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
20: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
21: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
20: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
22: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
21: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
23: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
24: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
23: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
24: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
23: Τηλέφωνο 210-5150-030.
24: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
23: Αόρι.
24: Αόρι.
25: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
26: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Rocky FM.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τη λίγη και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
2: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
2: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
17: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
18: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
22: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανότητων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Μες το Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.

0: είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν.
13: σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μας. Όπως πάντα.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
5: Αόρι.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
8: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-980.

0: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
1: Είδα καλώδια σε σύντεχνε.
0: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
1: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
0: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
2: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
1: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μιναπορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μιναπορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης, έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πυραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ειδικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
11: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
13: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: πάρες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά, τουνάδι τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Στα
0: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

0: αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Regency. Το αληθινό καζίνο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
11: Αγρίμιστε εκεί στο τσουκρί.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
13: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 427.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM. Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας ακόμα μια φορά εδώ πέρα στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη 87,5. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στον ήχο και στην εικόνα. Αρχείων πολιτισμού η εκπομπή, μια εκπομπή που όπως μας λέτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, την κατεβάζετε από το διαδίκτυο και την κρατάτε αρχείο και την βάζετε σε στικάκια και την ακούτε στα αυτοκίνητά σας τις ατέλειωτες ώρες της μεγάλης κυκλοφορίας, ειδικά εσείς εκεί στην Αμερική που κάνετε και μακρινά δρομολόγια και μένετε πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, όχι ότι εμείς εδώ πέρα πάμε πίσω, δηλαδή για να πάμε κάπου θέλουμε 2-3 ώρες. Πηγενέλα. Αλλά τέλος πάντων σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και δεν χρειάζεται να με ρωτάτε αν θα το κάνετε αυτό. Έχετε την ελευθερία, την άδεια από εμένα να το κάνετε, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουμε και εμείς ότι επιτελούμε ένα όμορφο και ευγενικό έργο σε αυτήν την κοινωνία την οποία έχουμε έρθει να ζήσουμε. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά από το καφέ Μυστήλη στην οδό Αδριανού, όπου κάθεσαι και πίνεις το καφεδάκι σου ή τρως ένα πάρα πολύ ωραίο φαΐ και βλέπεις από τη μια την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα και από την άλλη το Ηφαιστείον, όχι το Θησίον, το Ηφαιστείον στην περιοχή του Θησίου, άλλο το να, άλλο το άλλο. Είναι εκεί πέρα πιο δίπλα η Ποικίλη Στοά, είναι πιο δίπλα η Στοά του Ατάλου, είναι πιο δίπλα οι Κρίνες, είναι η Πέτρα στην οποία καθόταν ο Σοκράτης και δίδασκε και μίλαγε και ακόμα εκεί είναι. Δεν φεύγουν αυτές οι οντότητες ποτέ από το σύμπαν. Είναι εδώ και σαν αλογόμυγες, όπως ο ίδιος έλεγε, στα καπούλια του συστήματος έρχονται να το ταρακουνήσουν. Αν κάτσετε εκεί και ηρεμήσετε, θα τον δείτε να περνάει και από μπροστά σας. Εκεί είμαστε εμείς κάθε Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα και τα λέμε και ανταλλάσσουμε και απόψεις. Επίσης, οι χειροποίητες πίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτού του καταπληκτικού πόντιου, που συνεχίζει και κάνει τις πίτες του με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, όπως τις έκανε η γιαγιά, η μάνα του. Έχουμε και συνέντευξη μαζί της, δείτε την στον Αρχείο Πολιτισμού, 100 χρονών η γυναίκα και μας μιλάει για τις μνήμες της από τον Πόντο. Χειροποίητες και με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αυτό τον καιρό σημαίνει ότι είναι μια πίτα που την παίρνεις και τη βάζεις στο θησαυροφυλάκιο, όχι στο ψυγείο, στην κατάψυξη, γιατί τόσο κοστίζει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα. Το παίρνεις και είναι επένδυση, δεν την τρως, το βάζεις κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιο. Και τα καταπληκτικά γλυκά χωρίς συντηρητικά της Ελένης Παπαδοπούλου στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης, στην Αγία Βαρβάρα πάνω στην Ελευθερίου Βενιζέλου, τα γλυκά που τρως και ομορφαίνεις και δεν παχαίνεις. Εκεί με τη φήμη για τη σοκολατόπιτα, το παγωτό και άλλα πάρα πολλά χειροποίητα γλυκά χωρίς συντηρητικά, εκεί γίνεται ο χαμός και εκεί γίνεται όλη η συνάντηση των καλοφαγάδων και των όσων αγαπούν το γλυκό στην Αθήνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα μας σήμερα είναι το θέμα που μας πονάει, το θέμα που με έχετε ακούσει πολλές φορές να θίγω, πολλές φορές να λέω, πολλές φορές να εκνευρίζομαι όταν το λέω. Το θέμα ότι γιατί στην Ελλάδα δεν διδάσκεται ο λαϊκός πολιτισμός και διδάσκεται μόνο ο ακαδημαϊκός πολιτισμός. Είναι μια τεράστια διαφορά τα δύο πράγματα αυτά μεταξύ τους. Είναι δύο διαφορετικές όψεις του ιδίου νομίσματος. Γιατί συνεχίζουμε να διδάσκουμε μόνο τη μία όψη? Γιατί δηλαδή ένα Ελληνόπουλο να μπορεί να πηγαίνει παντού να μάθει βιολί για μια κλασική ορχήστρα, να μπορεί να πηγαίνει παντού να μάθει μπάσο για να παίζει στην τάδε κλασική ορχήστρα ή στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, ή γιατί μπορεί να γράφει ας πούμε κιθάρα, να μάθει κιθάρα για να παίζει σε κλασικές ορχήστρες και όχι και ποτέ να μην μάθει λαϊκά μουσικά όργανα για να παίζει σε λαϊκά μαγαζιά. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά είναι είτε αυτοδίδακτα είτε έχουν πάει σε ένα δάσκαλο δίπλα και του λένε δάσκαλε δείξε μου γιατί θέλω να πάω στην ταβέρνα να παίξω. Πιο πολλά είναι αυτά τα παιδιά, απείρως περισσότερα είναι αυτά τα παιδιά που βγάζουν ένα χαρτζιλικάκι και ένα μικρό μεροκαματάκι σε ταβέρνες, παρεΐτσες, μικρά μαγαζιά, από εκείνα τα παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε να γίνουν βιολιστές στη λυρική. ας πούμε. Και το ένα χρειάζεται και το άλλο. Η πλειοψηφία όμως είναι τα παιδιά που θέλουν να μάθουν λαϊκά όργανα. Και άντε και πες ότι βρίσκεις κουσά στραβά ένα δάσκαλο να σου δείξει λίγο μπουζουκάκι, να σου δείξει λίγο μπαγλαμαδάκι, να σου δείξει λίγο λαϊκή κιθάρα, λαϊκό βιολί ή μια λύρα. Αυτό το παιδί που θέλει να κατασκευάσει, να γίνει οργανοποιός, να ασχοληθεί, να πολεμήσει εκεί με τα εργαλεία του, να φτιάξει το ίδιο το παιδί ένα λαϊκό μουσικό όργανο, αυτό το παιδί πού θα πάει? Πού θα τα μάθει αυτά? Πώς θα τα μάθει αυτά? Με ποιο εγχειρίδιο? Με ποιο πρόγραμμα σπουδών? Τι έχει κάνει το Υπουργείο γι' αυτό? Τι έχουν κάνει οι ακαδημίες γι' αυτό? Τι έχουν κάνει τα πανεπιστήμια γι' αυτό? Και πες ότι και κουτσά στραβά στην Αθήνα μπορεί να βρει κάποιον στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί από τη Φλόρινα, το παιδί από το Καστελόριζο, το παιδί από τη Γάβδο, το παιδί από την Κρήτη, το παιδί από τη Καλαμάτα. Πού θα πάει και πώς θα τα βρει? Δηλαδή, έχουμε αποκλείσει αυτό το παιδί από το κατεξοχήν κινητήριον. Το μεράκι του. Το μεράκι, ξέρετε, είναι ελληνική λέξη. Το μεράκι του. Το μεράκι του. Δεν θα σας εξηγήσω πώς και γιατί, στο αρχείο πολιτισμού θα βρείτε την ετυμολογία της λέξεως. Για τούτο, επειδή το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω, έχω καλέσει σήμερα μαζί μου έναν μουσικό παίκτη και οργανωποιό, αλλά και τώρα δάσκαλο, τον Μανώλη τον Γιαννουλάκη. Γεια σου Μανώλη μου.
1: Σας χαιρετώ.
0: Τα είπα καλά?
1: Πολύ καλά.
0: Ε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Αρκεί ένας Μανώλης από εδώ και ένας Μανώλης πιο εκεί, πέντε Μανώληδες όλη την Ελλάδα να κάνουν αυτή τη δουλειά, να καλύψουν αυτό το κενό?
1: Να πω, να ξαναγυρίσουμε πάλι τη Μαντινάδα, την ξαναπούμε άλλη μια φορά.
0: Να την πεις, να την πεις.
1: Λοιπόν, η Μαντινάδα, λοιπόν, επειδή εγώ είμαι Κρίς και από τους δύο γονείς, η Μαντινάδα, λοιπόν, λέει: σε θολωμένο ποταμό βροντάκι βρέχει, είδα να κάνει καθαρό ένα αριακάκι αντρέχει. Θέλει πολλά αριακάκια, λοιπόν, έτσι.
0: Θέλει πολλούς Μανώλιδες.
1: Έστω, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Και κατά την άποψή μου πρέπει σε κάθε πρωτεύουσα του νομού να υπάρχουν σχολές τέτοιες, γιατί δεν μπορεί το παιδί από το Αγρίνιο να τρέχει στην Αθήνα ή το παιδί από τη Φλόρινα στη Θεσσαλονίκη ή από τη Θράκη μας που θέλει να μάθει να κατασκευάζει μια παραδοσιακή θρακική λύρα και θέλει να ασχοληθεί με αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πού θα πάει αυτό το παιδί από το Δημότυχο?
1: Εάν είναι στην Αθήνα.
0: Όχι, στο Δημότυχο είναι.
1: Στο Δημότυχο εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Είδες.
1: Έτσι.
0: Μα εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις και το κράτος. Δεν γίνεται αυτό που λες. Αυτό είναι κρατική μέρημνα. Δεν είναι ιδιώτη μέρημνα αυτό.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοιτάω να δω.
1: Λοιπόν, στη σχολή που είμαι εγώ τώρα, που είναι η σχολή του Σίμωνα του Καρά, έτσι, που ο Σίμωνας ο Καράς, έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα, ήταν ο δάσκαλος της Δόμνα Σαμίου, για να δώσουμε την παλαιότητα. Ξεκίνησε λοιπόν σαν σαν δάσκαλος βυζαντινής μουσικής.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρξε στη ραδιοφωνία διευθυντής και με ένα μεγάλο μπομπινόφωνο γύριζε όλη την Ελλάδα και κατέγραφε. Μετά έμεινε η σχολή του, η οποία είναι ένα μεγάλο κτίριο στην οδό Πουλχερίας και Έρσης 9. Εκεί μέσα λοιπόν συστεγάζεται ένα πλήρες οδείο συν την οργανωπία.
0: Οδείο δυτικού τύπου?
1: Όχι. Ένα, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άρα όχι. Μην το πούμε οδείο, γιατί το οδείο μας παραπέμπει.
1: Εντάξει,
0: ξέρεις.
1: Το οδείο, ναι.
0: Ένα μουσικό διδασκαλείο.
1: Ένα μουσικό διδασκαλείο. Τα όργανα είναι ελληνικότατα.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι. Είναι ελληνικά όργανα. Όχι ότι δεν διδάσκεται βιολί.
0: Φυσικά.
1: Λαϊκό βιολί.
0: Α, μπράβο. Αυτό έτσι. Δεν έκανα το διαχωρισμό, λοιπόν, πιο πριν. Λαϊκή κιθάρα είναι άλλη από την κλασική κιθάρα.
1: Θα τα πούμε. Διδάσκονται λοιπόν όλα συν βυζαντινή μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Και στη βυζαντινή μουσική δίνεται και πτυχίο και δίπλωμα.
0: Mm-hmm.
1: Αναγνωρισμένα και τα δύο. Και τώρα δίνεται και στα όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά που έγινε, δεν θα τους πω όλους γιατί δεν τους ξέρω, δεν τους θυμάμαι. Ξέρω τον Μουστακίδη και τον Πολυκανδριώτη. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο γιος μου στη λύρα έχει πτυχίο.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρισμένο από το κράτος. Έτσι.
0: Στην λαϊκή λύρα.
1: Δεν υπάρχει. Μία είναι η λύρα.
0: Εντάξει, υπάρχει.
1: Μία είναι η λύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός να πάμε στην αρχαία.
0: Υπάρχει η αρχαία η λύρα και η λύρα, λοιπόν. Έτσι, και η λύρα εκείνη είχε πάρα πολλές
1: παραλλαγές. Ωραία, να τα ξεχωρίσω εγώ και τα... Λοιπόν, δηλαδή, να τα ξεχωρίσω εγώ.
0: Συνεχίζω και να λέω. Αυτός που θέλει να μάθει αρχαία λύρα, πού θα πάει.
1: Να τα ξεχωρίσω λοιπόν.
0: Τι θα κάνει.
1: Και τα
0: είναι
1: και...
0: δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει σχολή να μαθαίνει στα παιδιά
1: θα
0: αρχαία
1: τα ξεχωρίσω
0: ελληνικά
1: εγώ.
0: Μουσικά όργανα και αρχαία ελληνική μουσική.
1: Θα τα ξεχωρίσω λοιπόν και επειδή τα κατέχω και καλά.
0: Άμπρο.
1: Και όταν προκαλούμε λοιπόν. Είναι λοιπόν η λύρα η Αχλαδόσχημος. Που είναι η Κρήτη.
0: Κρήτη.
1: Και δεν είναι μόνο η Κρήτη.
0: Κάρπαθος.
1: Ακριβώς. Όλα. Έτσι. Είναι και η Δράμα. Είναι...
0: Πάμε στη Μακεδονεθροκιώτικα.
1: Είναι μετά. Όλα αυτά. Συν Ποντιακά. Λύρα Φιαλόσχημος, παρακαλώ. Φιαλόσχημος, έτσι, το σχήμα της Φιάλης. Που είναι τα Ποντιακά.

0: πάρα πολλά και τα φτιάχνουν τις άσπρες αυτές λίρες και είναι και τουριστικά αξιοθέατα.
1: Ναι, αλλά οι κυβερνήσεις είναι ιταλικές εκεί. Ναι. Δεν είναι ελληνικές. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την Τουρκία που κρατάνε και αυτή τη δική μας, μια λίρα δική μας, γιατί η λίρα σύμφωνα με τις μελέτες που έχω κάνει είναι όργανο της λεκάνης της Μεσογείου. Mm-hmm. Αυτή είναι αφορά. Mm-hmm. Τη λεκάνη της Μεσογείου. Και κρατάνε λοιπόν οι φίλοι μας οι Τούρκοι την πολίτικη λίρα που τη λένε, που είναι αχλαδόσχημη. Mm-hmm. Έτσι, αχλαδόσχημη λίρα.
0: Καμία σχέση με την ποντιακή, ναι.
1: Καμία σχέση με την ποντιακή. Λοιπόν, όμως, πολλά χρόνια πριν, ο Κεμάλ Ατατούρκ πήρε...
0: Κεμάλ Σκέτο.
1: Εντάξει, Κεμάλ Σκέτο. Δεν είχε επίθετο αυτό.
0: Όχι, το Ατατούρκ είναι κάτι άλλο, είναι ο πατέρας των Τούρκων, δεν μας αφορά.
1: Δεν μας διαφέρει λοιπόν. Ο Κεμάλ Σκέτο. Λοιπόν, μα τι είχα να πούμε, θες να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι είχανε, τι φέρανε, τι είναι αυτό που δώσανε. Εκτός από αίμα και...
0: Τίποτα.
1: Τι άλλο φέρανε.
0: Και την πριζόλα ομίτη τρώγανε.
1: Λοιπόν, και την κάνανε παστούρμα κάτω από τη σύλλα του αλόγου.
0: Έτσι. Έτσι. Όχι, το παστούρμα είναι καπαδοκικό.
1: Α, εντάξει. Το... Όχι, έτσι την ονομάζανε αυτοί.
0: Ναι, ναι, έτσι λένε αυτοί.
1: Λοιπόν, αυτός όμως τι έκανε. Έφερε μεγάλους μουσουργούς, άλλαξε τη γραφή. Έτσι, άλλαξε τη γραφή. Δεν ακολούθησε τη βυζαντινή μουσική γιατί φοβότανε. Δηλαδή δεν έχει τη σημειολογία της βυζαντινής μουσικής. Έχει τη σημειολογία της δυτικής. Έβαλε όμως απάνω τα μικρά κόμματα για να σχηματίσει τη βυζαντινή μουσική, τις κλίμακες.
0: Μόρια και μόρια.
1: Τα μόρια. Μόριο και κόμμα είναι το ίδιο. Την χωρίζανε, αυτή την χωρίζανε στα 12 μόρια ή κόμματα και εμείς, μάλλον εμείς τη χωρίζαμε στα 12 και εκείνη στα 9. Οι κλίμακες είναι ίδιες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς αυτοί το ονομάζουν με διαφορετικό τρόπο που εγώ θα μπορούσα να πω γιατί να το πούμε, ας πούμε,
0: Χιτζάζ
1: και
0: Σαμπάχ.
1: Έτσι. Και να μην το πούμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ήχο, πλάγιο, βαρύ, γιατί όχι.
0: Okay, και ακόμα πιο πίσω να σε πάω εγώ. Είναι ο φρυγικός, ο λυδικός, ο μυξολυδικός κλπ. Ιωνικός κλπ. Γιατί δεν και καλά, εγώ να το πω. Αυτό. Άστε και τα ματζόρε μινόρε τώρα, δυο μεγάλα κλπ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά να τα πάμε με τις τουρκικές λέξεις και το ένα και τα άλλα.
1: Δεν χρειάζεται. Αραβικές είναι. Ουσάκ. Αραβικά είναι. Δεν έχουν οι Τούρκοι λέξεις. Και αυτά δεν έχουν λέξεις.
0: Σωστά.
1: Το ξαναλέμε. Είπαμε. Και το γιαούρτι που λένε ότι φέρανε.
0: Ελληνικότατο.
1: Οξύγαλα είναι.
0: Και όχι,
1: εγώ
0: και...
1: το ξέρω οξύγαλα.
0: Ξύγαλο το λέμε στην Κρήτη.
1: Ξύγαλο το λέμε στην Κρήτη. Ναι.
0: Και το, η λέξη γιαούρτι είναι ελληνικά. Στο αρχαίο πολιτισμό θα βρείτε και την ετυμολογία του γιαούρτιου.
1: Πρέπει
0: είναι
1: λοιπόν.
0: Ή γιαούρτι, ή τα.
1: Πρέπει να κανονίσεις εδώ κάθε εκπομπή που γίνεται να αποκαθιλώνονται οι Τούρκοι τελείως, να καταλάβουν τι είναι. Ότι είναι ξεβράκωτοι, δεν τους έχει μείνει κάτι. Mm-hmm. Λοιπόν. Τώρα, συνεχίζουμε, λοιπόν, συνεχίζουμε ότι σήμερα υπάρχουν πτυχία σε όλα τα όργανα, τα λαϊκά όργανα. Και όταν λέω λαϊκά όργανα, εγώ εννοώ τα δημοτικά μας όργανα.
0: Ποια βάζεις αυτά, ποια είναι αυτά τα όργανα.
1: Λοιπόν,
0: να βάλουμε
1: λοιπόν τα όργανα που μπορεί να είναι κοινά και σε εμάς και στη Δύση.
0: Και στην κλασική ορχήστρα.
1: Ακριβώς.
0: Κιθάρα. Βιολί.
1: Κιθάρα. Βιολί.
0: Ακορντεόν.
1: Κλαρίνο. Φλογέρα.
0: Μπουζούκι μπαγλαμάς.
1: Όχι, μην περίμενε γιατί πάμε στα πνευστά ακόμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, πάμε
1: το νέι.
0: Ναι. Α, έχουμε και πτυχίο νέι.
1: Βέβαια έχουμε πτυχίο νέι.
0: Ωραία.
1: Έχουμε πτυχίο νέι.
0: Μ' αρέσει πολύ το νέι.
1: Ωραία. Να τα θες τα ξεχωρίσω κιόλα μετά, αλλά δεν τα ξέρω ελληνικά. Πρέπει να τα μελετήσω. Δηλαδή τα ξέρω.
0: Μακρικάλαμο είναι.
1: Ναι. Όχι, όχι, να σου το πω πώς είναι στα τουρκικά, γιατί δεν έχω άλλη ονομασία αυτή τη στιγμή. Είναι το Μανσούρ, είναι το Κιζ και το Σουμπουρντέ. Αυτά είναι οι τρεις κατηγορίες που χρησιμοποιούμε στο Νέι. Και αυτό την πιπίλα που έχει πίσω τη λέμε Μπασπαρέ. Και αυτή η τουρκική λέξη. Δεν έχω ακόμα στα ελληνικά. Αν δεν έχω, θα κατασκευάσω.
0: Ή θα κατασκευάσω ή θα βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει λέξη για ένα όργανο που
1: ακριβώς,
0: το παίζαμε. Τζαμάρες και αυτά έχουμε.
1: Τζαμάρα είναι η πυρώτικη.
0: Έχουμε πτυχίο.
1: Όχι.
0: Δεν
1: έχει ζητηθεί μάλλον. Δεν έχει ζητηθεί.
0: Και σουράβλι.
1: Σουράβλι έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Ναι, ναι. Και είναι με στη φλογέρα αυτά.
0: Και ζουρνά.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει πτυχίο ζουρνά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Ωραία. Έχουμε.

0: γιατί οι ζουρνατζίδες με πολύ μεγάλη δυσκολία να βρει σήμερα να σου παίξουν στη δισκογραφία ή να παίξουν κάπου ή οπουδήποτε.
1: Ζουρνά. Ναι. Θα αρχίσουν να λέω ονόματα τώρα.
0: Να λες, να ακουστούν αυτά τα ονόματα.
1: Θα τα λέμε, εντάξει. Ναι, έχουμε παίχτες και δεν είναι, είναι μικρά. Είναι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: πού να τα ξέρω εγώ τώρα.
1: 30-35.
0: 30 χρονών ο άλλος, ας πούμε. 30 χρονών. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Έτσι, ναι, μιλάω ναι, τώρα για.
1: Ναι.
0: Μετά και κάποιοι μεγάλοι ρε παιδί μου παίκτες δεν αφροντίσανε να αφήσουν εδώ που τους έτρωγα και δεν θέλανε να γίνουν δάσκαλοι.
1: Δηλαδή δεν άκουσες ποτέ ότι η μεγαλύτερη φλογέρα της Ελλάδας ήταν ο Βασιλάρης?
0: Για όνομα φλογέρα μου λες τώρα.
1: Φλογέρα, πνευστή είναι και αυτή.
0: Και άλλα πνευστά σου πω εγώ, αλλά είπαμε για συγκεκριμένο.
1: Ωραία. Ναι, έχουμε. Αυτή τη στιγμή δίνονται πτυχία πάρα πολλά. Δηλαδή δεν διδάσκεται στο ΚΕΠΕΜ, δεν διδάσκεται πιάνο. Διδάσκονται μπουζούκια. Έκανα μια επαφή με το Θοδωρή τον Τζινέλη και κάνει ομαδικά μαθήματα. Δηλαδή κάνει σχήματα. Έχει 15-20 άτομα και κάνει μαθήματα. Κάνει ο άνθρωπος και ατομικά, αλλά κάνει και σε σχήματα 15-20 ατόμων.
0: Ωραία. Και τα συγγενή του μπουζουκιού. Δηλαδή τζουράς, μπαγλαμάς, ούτια, όλα αυτά.
1: Ναι. Και αυτά κάποια στιγμή λοιπόν να πούμε για το όνομα του μπουζουκιού, γιατί έχει παρεξηγηθεί και αλλιώς το καταλαβαίνουν έξω. Κάποιοι που νομίζουν ότι είναι τουρκομαθείς λένε όμως αστοχίες. Δεν μπορώ να μην πω κάτι άλλο. Αστοχούνε. Μποζούκ λοιπόν σημαίνει το ρήμα, το σπάω σε ψηλά. Χαλάω το ταλιράκι. Δεν σημαίνει χαλασμένο όργανο.
0: Δεν τα έχεις ακούσει δηλαδή αυτά?
1: Τα έχω ακούσει.
0: Α, ότι το κρατάει ο άνθρωπος εκεί πέρα και τα παλικάρι δύο μέτρα και κρατάει κάτι χαλασμένο δίπλα του. Και του λες πιο χαλασμένο, ρε. Έκανες ένα χρόνο να το κατασκευάσεις. Ναι, πού είναι χαλασμένο? Ναι, και γιατί να κρατάς ένα χαλασμένο όργανο? Δηλαδή ποιο βλαμμένο τα ονομάτιζε?
1: Μα δεν είναι χαλασμένο. Όργανο. Μισό λεπτό να κάνουμε κάτι. Μισό λεπτό να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, να δω ποιο μπουζούκι έχει τον πρώτο ήχο. Τον πρώτο ήχο. Λοιπόν, παίξε μια νότα ολόκληρη και παίξε και το τάστο που κάνει το ασυγκέραστο. Να ακουστεί, να τα ακούσουμε καλά.
0: Να τα ακούσουμε εδώ πέρα σε μέσα.
1: Ναι. Παίξε ένα κομμάτι που να σε περιέχει και αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ έπαιξε ο Σάκης ο Αποστολόπουλος.
1: Θα το έχουμε μετά.
0: Εντάξει, εγώ το λέω τώρα έτσι φίνα. Ναι. Είναι μαθητής, είναι επαγγελματίας.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι κατασκευαστής.
0: Είναι, εντάξει. Είναι ακόμα, δεν έχει πάρει πτυχίο στην οργανωπία.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όταν είσαι φοιτητής, λέμε καλό στον κύριο γιατρό.
0: Εντάξει.
1: Δεν θυμάσαι τα χωριά που.
0: Εντάξει.
1: Έτσι είναι. Με το καλό, αγόρι μου. Να...
0: Κοίταξε, γιατί εγώ είμαι προπαίτης και θα σου κάνω περίεργες ερωτήσεις που κανονικά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή... Εγώ κάνω τις ερωτήσεις αυτή την εκπομπή. Κάνεις, έχεις μπερδευτεί, μου φαίνεται.
0: Όχι, όχι. Εσύ τις κάνεις. Αλλά σαν απορίες θα πω εγώ.
1: Α,
0: και θα σου πω τώρα. Αν είχες λοιπόν όμοι γεννητό ένα ψηλό έμφραγμα, θα βάζεις το φοιτητή να σε βοηθήσει.
1: Εγώ, αν είχα έμφραγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν είχα έμφραγμα, καταρχήν θα ήταν κυκλοφοριακό. Δηλαδή θα ήταν θέμα της πιάτσας λοιπόν, και των αυτοκινήτων.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε και θα καλούσα τροχαίο.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα για να είμαστε σοβαροί, ακούσαμε ένα μπουζούκι που έχει μέσα κάποια δύο τάστα. Δεν έχει βάλει εδώ τρία τάστα που είναι ασυγκέραστα.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι όλο το μπουζούκι. Όπως ήταν το Τζοβάν Τσαούς, αλλά τι γίνεται, δεν συμβαδίζει, τώρα μιλάω με τη μεριά του
1: κατασκευαστή,
0: με του μουσικού.
1: Α, του μουσικού.
0: Του μουσικού, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα όργανο να παίζει ασυγκέραστα και να έχει από πίσω ματζόρε και μινόρε, θα βγουν φάλτσα.
2: Ακόρδια.
0: Τα ακόρδια.
1: Γιατί
0: επεμβαίνει. Δηλαδή στο ρε μινόρε, άμα παίξουμε ρε λα, 30 ρε λα και συνοδεύουμε ένα ρε.
1: Κάποιο απ' όλα θα έχει κουνηθεί το δαχτυλάκι.
0: Όχι. Παίξουμε λοιπόν ρε λα και βάλουμε 5-6 ρε λα και συνοδεύσουμε το μινόρε, μόλις το κοπανίσω μέσα το φαδίεση, χαλάσαν όλα. Που είναι το ματζόρε. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να παίζω λοιπόν ή ασυγκέραστα και τα ακόρδα που δεν είναι ακριβώς ακόρδα, είναι συμφωνίες, είναι συγχορδίες. Αλλά μην πάμε όμως σε αυτά, γιατί άμα πάμε
1: πολύ
0: σε αυτά.
1: Είναι πολύ εξειδικευμένο, αλλά
0: είναι πολύ εξειδικευμένο.
1: Θα σου πω ότι τα μπουζούκια παίζουν μαζί με τα βιολιά. Οπότε παίζουν μαζί με.
0: Ναι, και ποιο είπε ότι τα βιολιά παίζουν ασυγκέραστα.
1: Εντάξει.
0: Ποιο το είπε. Παίζουν συγκερασμένα τα βιολιά. Αν δηλαδή το βιολί. Δεν είναι και καλά ασυγκέραστο. Είναι και συγκερασμένο. Όπου βάλεις το δάχτυλο είναι.
1: Όλα τα όργανα που βάλεις το δάχτυλο είναι. Μπράβο.
0: Άρα είναι και συγκερασμένο.
1: Όλα τα όργανα είναι και ασυγκέραστα και συγκερασμένα κατά αυτή την έννοια.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι όπου βάλεις το δάχτυλο.
0: Όχι. Α. Το πιάνο δεν είναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Το πιάνο δεν είναι.
1: Μιλάω για τα λαϊκά όργανα. Τα λαϊκά έχουν αυτή την ιδιομορφία σε σχέση με τα.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε. Όλα τα όργανα είναι και συγκερασμένα και ασυγκεράστα, εφόσον είναι άταστα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα το βρήκαμε. Γιατί λοιπόν, σημασία έχει να δώσει σωστό ορισμό. Πώς κάνεις την AI που όσο πιο σωστά βάλεις τα στοιχεία, τόσο πιο σωστές απαντήσεις θα πάρεις. Έτσι και εδώ. Έτσι
0: ναι,
1: και εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μένω στο γεγονός, το ευχάριστο γεγονός ότι ακούμε σήμερα ότι μπορούν τα παιδιά που γουστάρουν, που θέλουν να έχουν στα χέρια τους ένα διαφορετικό όργανο και όχι αυτό που κατά κόρον βλέπουν και διαφημίζεται στην τηλεόραση και αυτό σε κάνει και πιο αναγνωρίσιμο, πιο γνωστό, πιο πολλές φορές θα βγει στην τηλεόραση. Δηλαδή ένα παιδί που παίζει μπουζούκι πιο πολλές φορές θα βγει στην τηλεόραση από ένα παιδί που παίζει ζουρνά ή σουράβλι, έτσι δεν είναι, ή σαντούρι, έτσι. Α, σαντούρια και κανονάκια και αυτά έχουμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε.
0: Λοιπόν, κατασκευάσαμε κιόλας στο εργαστήριο το δικό μας και κανονάκι. Και κανονάκι και σαντούρι.
1: Να κάνω τώρα την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
0: Ναι.
1: Επιγόνιον.
0: Επιγόνιο είναι το κανονάκι.
1: Όχι ακριβώς.
0: Γιατί
1: σηκώνει το όρθιο, κάνει τη γωνία και έχει και 100 χορδές.
0: 74 έχει, αλλά δεν
1: είναι. Εντάξει τώρα, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
0: Έτσι, 74
1: ναι,
0: έχει.
1: Εντάξει, άρα...
0: Κοίταξε, ελληνική λέξη είναι. Η λέξη κανόν,
1: βέβαια,
0: είναι ελληνική. Βέβαια. Ελληνική, δηλαδή κάποια στιγμή ήρθε ο μεγάλος κατασκευαστής, το οποίο ο άνθρωπος με τρέλανε, ας πούμε. Λέγεται Κενάν το όνομά του, είναι από τη Σμύρνη και ήρθε και κάναμε μαζί κάτι σεμινάρια. Με μεταφραστή, βέβαια, γιατί αυτός μίλαγε γερμανικά και τουρκικά και εγώ μίλαγα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά, οπότε δεν συνεννόμαστε ποτέ. Εντάξει, και είχε μια μεταφράστεια. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν του λέω να σου πω, η λέξη κανόν είναι ελληνική ή τουρκική? Λέει, εντάξει, εμείς δεν το λέμε κανόν, το λέμε κανούν. Λέω, εντάξει, κάνατε το ωμέγα 2. Λέει, ναι, εντάξει. Είναι τουρκικό ή ελληνικό? Οπότε ήταν από τα παράλια. Οπότε γύρισε γύρω-γύρω, ας πούμε, είδε ότι δεν ακούει κανείς και μου λέει, γιατί εγώ είμαι Έλληνας ή Τούρκος? Το δηλώνω ανεπιφύλακτα, είπα και το όνομά του και το δικό μου, το ξέρετε, είναι δεδηλωμένο πλέον, έτσι. Γιατί είμαι εγώ, μου λέει, Έλληνας ή Τούρκος? Γνωρίζουν καλά τι λένε. Ναι. Ο κανόν λοιπόν ή το ψαλτήριο.
1: Ψαλτήριο, ναι.
0: Έτσι, είναι ελληνικά πράγματα.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνω την είδηση, γιατί για μένα είναι είδηση και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, που έχετε παιδιά που θέλουν να μάθουν ένα ιδιαίτερο όργανο, ένα λαϊκό παραδοσιακό όργανο. Υπάρχει σχολή στην Ελλάδα. Είναι στην Αθήνα βέβαια, έτσι, γιατί μας ακούτε από όλο τον κόσμο τώρα. Υπάρχει σχολή στην Ελλάδα που σου μαθαίνει αυτά τα όργανα και παίρνεις και πτυχίο. Αναγνωρισμένο για αυτά.
0: Εισφράγεται το Υπουργείο.
1: Τα όργανα. Μέχρι να φτάσουμε όμως σε αυτό, έχουμε περάσει τον παθό μας στον τάραχο. Από την εποχή με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, τρέχαμε στα Υπουργεία από πάνω μέχρι κάτω για να τους πείσουμε για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα το έχουμε πετύχει. Υπάρχει αυτή η σχολή. Τώρα θα πρέπει να ξενιτευτείτε από την Καλαμάτα, από την Ιθάκη, από τον Εύρο, από παντού, να έρθετε στην Αθήνα για να κάνετε αυτές τις σπουδές. Τι να κάνουμε?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι εγώ δεν έδωσα κάτι να γίνει αντιληπτό. Μπορούν να πάρουν από οποιοδήποτε οδείο να πάρουν πτυχίο, έτσι, από οποιοδήποτε της Ελλάδος, είναι υποχρεωμένο να πάει στις εξετάσεις το Υπουργείο εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να πάει εκεί.
1: Βέβαια, για ένα μαθητή.
0: Για ένα μαθητή θα διδαχτεί από το δάσκαλο. Τώρα η δυσκολία ποια είναι?
1: Ποιος θα το διδάξει, ποιος θα του το δείξει,
0: εντάξει,
1: ποιος θα του πει
0: κάτι,
1: το ζουρνά,
0: δηλαδή,
1: ποιος θα του πει
0: τώρα
1: το σουράβλι.
0: Θεωρούμε ότι δεν έχει ζουρνάδες η Μακεδονία?
1: Ζουρναδοδιδάσκαλους.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Έχει, μάλλον. Να μου τους φέρεις εδώ για εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Με χαρά.
0: Με τηλέφωνο τώρα να έρθει μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ναι, με χαρά.
0: Όχι, το λέω. Η Βέρεια δεν έχει ζουρνατζίδες?
1: Η Βέρεια έχει.
0: Μα γιατί και η Βέρεια δεν είναι Μακεδονία?
1: Το επίθετο του θείου μου είναι ζουρνατζής. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Δάσκαλο. Όχι κάποιος ο οποίος
0: όχι,
1: παίζει.
0: Όχι, δάσκαλο. Δάσκαλο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Για να πάρει ένας πτυχίο, δηλαδή, εγώ τώρα για να γίνω δάσκαλος στη Λύρα, με περάσανε από 40 κόσκινα. Ρε παιδιά, εγώ είχα 35-40 χρόνια διδασκαλία στα ελληνικά οδεία. Ναι, αλλά πρέπει να είναι συναπτά κάτι καραγκιοζηλίκια που δεν τα καταλάβαινα κιόλας να είναι. Γιατί λέω να είναι συναπτά έτη? Δηλαδή, 3 στο εθνικό δεν κάνουν και άλλα 5, ξέρω εγώ, στον Αριστείδη το Μόσχο? Τι πρέπει να είναι συναπτά?
1: Πέρασε στον παθόν σου τον τάραχο. Είπα κάτι άλλο εγώ.
0: Ναι.
1: Είπα κάτι άλλο εγώ. Εδώ πρέπει να αγκαλιάζει το Υπουργείο αυτές τις προσπάθειες.
0: Συμφωνώ.
1: Πρέπει να αγκαλιάζει το παιδί και να του πει: εδώ αγόρι μου, θες να μάθεις ζουρνά και θες να κατέβεις στην Αθήνα. Δικά μου τα έξοδα, δικά μου τα νίκια, δικά μου αυτά. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα παιδί που να μάθει λύρα. Πρέπει να υπάρχει ένα παιδί που να μάθει λαϊκό βιολί. Είναι εθνική υπόθεση.
0: Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να έρθουν δεν και καλά στην Αθήνα. Εάν ο δάσκαλος πληρεί τις προϋποθέσεις για να διδάξει, εντάξει, θα πάρει πτυχίο, είναι υποχρεωμένο. Το Υπουργείο, γιατί από φέτος, αν πήρε καλά τα αυτοί μου, έχουν φύγει από το Υπουργείο Πολιτισμού και πήγαν στο Υπουργείο Παιδείας. Από φέτος. Έτσι. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν οι εξεταστές που θα εξετήσουν το πτυχίο.
1: Να σηκωθούν να πάνε στο δημότυχο.
0: Να πάνε, ακριβώς, ναι. Είναι υποχρεωμένοι. Άσχετα ότι δεν ξεχωρίζουν, το λέω ανεπιφύλακτα, τη φλογέρα από το Κλαρίνο.
1: Εξεταστές. Κλείνει η παρένθεση για να μην ανοίξω,
0: ναι,
1: εγώ αυτή την παρένθεση.
0: Εντάξει.
1: Πες μου εσύ ποιο ορολόγιο πρόγραμμα θα διδαχθεί.
0: Το ορολόγιο πρόγραμμα έχει κατατεθεί από τους δασκάλους. Ποιο είναι το ορολόγιο?
1: Όχι,
0: πρόγραμμα.
1: Όχι, τι καταθέτει ο δάσκαλος? Έχει έρθει το Υπουργείο να σου πει για να μάθεις.
0: Το έχουν περάσει.
1: Για κάθε όργανο.
0: Ναι, αλλά τα καταθέσαν οι δασκάλοι, ναι. Και βάσει αυτονών είπε το Υπουργείο yes ma'am. Δεν τα κοίταξε, γιατί είναι άσχετοι. Τι να καταλάβει, δηλαδή, ποιος θα το εξετάσει αυτό?
1: Τι αφού. Για το εξετάσει αυτό. Αυτό που είναι σε αυτή τη θέση πρέπει να ξέρει.
0: Ναι, μα δεν είναι ζαχαροπλάστη, δεν κάνει. Πώ να σου το πω. Μη με κάνει για αυτή. Εγώ ξεκινάω μετά. Άσε με. Πάμε. Πάμε έτσι με καλή ροή.
1: Είμαστε σε ένα. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε ένα κύκλο που εσύ προσπαθείς να δικαιολογήσεις ή να πεις κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα πράγματα δεν έχουν θεμέλια. Δεν έχουν βάσεις, δεν έχουν γίνει σωστά το οικοδόμημα.
0: Θα σου πω. Αυτά τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς οι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες, ναι.
0: Έτσι, εμείς γίνονται και ευωδώνονται. Τώρα. Μην περιμένεις να σου βάλω εγώ τι, να σου βάλω πλάτη για την κυβέρνηση.
1: Εγώ περίμενω κάτι τέτοιο.
0: Εγώ δεν θα το κάνω. Οι Έλληνες που μας ακούνε τώρα και ψηφίζουν, ας το κάνουν.
1: Ας ρωτήσουν τον βουλευτή που έρχεται να τους ψηφίσει και λέει ψηφίστε με. Έχεις πρόγραμμα ρε φίλε, το κόμμα σου που θες να το ψηφίσω έχει πρόγραμμα για το τι θα διδαχθούν τα παιδιά μουσική στο σχολείο. Δεν θα ξαναπαντήσει ο υποψήφιος βέβαια.
0: Όχι, όχι, σίγουρα.
1: Σε αυτό. Ποιο είναι το μουσικό, δηλαδή τι μουσικό μας προτείνεις καινούριο, πώς θα αλλάξει. Δηλαδή δεν θα ξαναπαντήσει ο βουλευτάκος, ο χωριατάκος της επαρχίας που πάει εκεί πέρα και λέει θα σας κάνουμε και παιδιά. Δεν θα ξέρει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι. Σε πολλά άλλα.
1: Ποιο είναι η μουσική πολιτική σας.
0: Σε πολλά άλλα.
1: Μιλάω για μουσική πολιτική, μιλάω για μουσικό πολιτισμό. Έχει ρωτήσει κάποιος αυτόν τον ψοφοδεΐ που πάει και ζητάει.
0: Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Βλέπεις ένας δήμος. Κάνει λοιπόν μια εκδήλωση. Το σκέφτεται. Λέει να φέρουμε τον τάδε τραγουδιστή. Δεν θα τράβηξει κόσμο, λέει αυτός. Κάτσε ρε φίλε. Τι θες να παράξεις, φράγκα ή πολιτισμό? Και τα δύο δεν γίνονται.
1: Το πιστεύεις αυτό,
0: ε? Βέβαια. Μπορεί να παράξεις πολιτισμό και φράγκα μαζί. Πού? Βέβαια το πιστεύω.
1: Ωραία. Πόσα χρόνια είναι οι σπουδές σε εσάς?
0: Επειδή δεν ξέρω όλα τα όργανα, θα σου πω.
1: Από μέχρι.
0: 4 και το διαπτώ. Μαζί με τα διπλώματα μπορεί σίγουρα είναι 3 και 4, 7.
1: 7 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Μαζί με το δίπλωμα. Όχι. Και το πτυχίο και το διπλώμα.
1: 7 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατρός βγαίνει σε πιο λίγα.
0: Καλά, να σου πω τώρα κάτι. Ένας μεγάλος βιολονίστας ή ένας μεγάλος πιανίστας.
1: Α, πήγαμε στους μεγάλους τώρα. Εδώ είναι το πτυχίο του παιδιού που θα θέλω να δουλέψει.
0: Μα το παιδί τι, δηλαδή το παιδί δεν θα γίνει άντρας ποτέ. Κάτσε, το παιδί θα μείνει πάντα μωρό.
1: Θέλω να πω μήπως και τα οδεία πρέπει να το τρέξουν λίγο παραπάνω. Έρχομαι εγώ και φέρω το παιδί μου και σε ρωτάω πότε δάσκαλε, πότε θα το παιδί θα
0: γίνει. Ξέρεις όμως τώρα.
1: Θα πτυχίο στο σπίτι και μου λες 7 χρόνια.
0: Μου έχεις αλλάξει, αλλάξει το ρόλο και δίνω εγώ, δηλαδή δεν εξετάζουμε τι κάναμε σαν δάσκαλος και εξετάζουμε αν η κυβέρνηση θα πάει καλά.
1: Όχι μωρέ, δεν λέμε αυτό.
0: Τι με νοιάζει μέρα.
1: Στο πρόσωπό σου εγώ βρίσκω τώρα για να πω να πράγματα.
0: Βάρα το σαμάρι τώρα, τι να κάνουμε. Ναι,
1: όχι, δεν βαρώ κανένα σαμάρι. Θέλω να πω ότι θα μου φανεί παράξενο να έρθω να σου πω το παιδί μου πότε θα πάρει πτυχίο και να μου πει σε 7 χρόνια. Έτσι ο πυρηνικός επιστήμονας παίρνει σε 5, σε 6. Θέλει λίγο μάζεμα, θέλει λίγο στρογγύλεμα, θέλει λίγο γλύκαμα προς το παιδάκι που
0: ξέρεις
1: θα έρθει.
0: Ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτό μπορεί να μικρύνει. Δηλαδή,
1: α, μπράβο, αυτό λέω τώρα.
0: Μπορείς όμως αν αυξήσεις ώρες.
1: Ναι, γιατί αφού θα είμαι εδώ και θα σπουδάζω, γιατί έρχομαι μια φορά τη βδομάδα.
0: Ναι,
1: μια
0: ώρα, πρέπει να αυξηθούν οι ώρες. Έτσι
1: λέω,
0: γίνεται.
1: Αυτό λέω.
0: Πρέπει να αυξηθούν οι ώρες.
1: Για να αυξηθούν οι ώρες θα πρέπει να αυξηθούν και οι δάσκαλοι. Οπότε για να αυξηθούν και οι δάσκαλοι πάμε σε ένα μεγάλο άλλο κύκλο εργασιών με χτυπάνε κάρτα, βγάζουν κάρτα, χτυπάνε κάρτα, βγάζουν κάρτα.
0: Κάτσε να σου δώσω ένα παράδειγμα, να δεις ότι δεν μπορείς να τα ζυγίσεις, δηλαδή να τα βάλεις και να τα ζυγίσεις, να πεις κοίταξε έτσι είναι. Πρόσεξε, ο δάσκαλος του γιού μου είμαι εγώ, δεν είχε ποτέ άλλο δάσκαλο, πήρε πτυχίο φέτος. Τώρα αν το ρωτήσεις... Πόσες ώρες έκανες μάθημα με τον πατέρα σου?
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, θα σου πει σαν πως έκανα. Δεν θυμάμαι αν έκανα. Τι γινόταν όμως? Μπορεί να μην έκανε. Ναι, αλλά ήταν από πάνω. Πρόβες άκουγε.
1: Η καθημερινή τριβή.
0: Αυτό. Άκουγε πρόβες. Ερχόταν ένας μαθητής. Του δείχνα το κομμάτι. Έφευγε. Ο μαθητής δεν το έπαιζε. Αυτός το έπαιζε. Αυτά λοιπόν εγώ δεν μπορώ να τα ζυγιάσω. Να βάλω σε μια...
1: Ναι, έτυχε όμως και είναι γιο σου και είναι δίπλα σου. Το άλλο το παιδάκι που θα έρθει από το Αγρίνιο δηλαδή και δεν θα έχει δίπλα του κανένα, θα έρχεται 5 ή
0: θα έρχεται, θα φεύγει 6. Θα αυξηθούν. Νομίζω ότι αφού έγινε η αρχή, αυτά είναι τα εύκολα. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή πάνε και παίρνουν πτυχίο με τη βούλα.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια το παλεύω το θέμα. Ξέρεις, με έχεις ακούσει και έχεις ακούσει πόσα χρόνια φωνάζω.
0: Ξέρω, γιατί πάλευα και εγώ τότε.
1: Και παλεύω και παλεύω και φωνάζω και γίνομαι γκρινιάρης, γιατί θέλω να τελειώνει αυτό το θέμα και θέλω επιτέλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, κάθε παιδί όταν θέλει να μάθει ένα ελληνικό, λαϊκό, παραδοσιακό όργανο να μπορεί. Και να το κάνει και γρήγορα και να μπορεί και να είναι σε θέση με αυτό το πτυχίο και να διδάξει για να έχει μαθητές και να βγάζει τα προστοζήν και ναι, να παίζει ναι, και να κερδίζει και να χαίρεται.
0: Αυτό. Από άλλο μετερίζει για τον ίδιο σκοπό. Τρέχαμε πάλι για μια σχολή που λεγόταν σχολή τέτοιξ, τέτοιξ, τέτοιγος.
1: Τζιτζίκι.
0: Σωστά. Έτσι. Και... αυτή η σχολή έκανε και εκεί κάναμε πολύ, την έχει ο Γιώργος ο Ναούμ, και κάναμε μεγάλους αγώνες πάλι και φρενάρισε, τότε δεν περίμενα ότι θα φρενάρει με την Υπουργό Πολιτισμού, ξεχνάμε κιόλας, έτσι, μία ήταν Υπουργός Πολιτισμού, Μεργούρη, δεν περίμενα ότι τότε θα κόλλαγε. Δεν το φρενάρισε εκείνη. Δεν το φρενάρισε εκείνη. Φρέναρε μέσα στα γρανάζια τα αλάδωτα της Ελλάδος.
1: Της γραφειοκρατίας και της συναρμόδιων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τώρα ευωδόθηκε, μου πάει καλά.
1: Ξέρω και άλλες προσπάθειες εγώ που σταματήσαν σε γρανάζια και σε πόρτες κλειστές, παρόλο που η διάθεση ήταν ανοιχτή. Αυτό είναι που σε τρέλαινε πιο πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, δηλαδή να θέλει ο υπουργός και να μην μπορεί. Να θέλει να κάνει κάτι και να κολλάει σε ένα γραμματέα από κάτω, ας πούμε. Ξέρω.
0: Σωστά.
1: Και άλλα
0: σωστά
1: πράγματα τέτοια. Σωστά. Τα έχεις ακούσει και τα έχεις. Λοιπόν, πάμε στη σχολή. Πόσα παιδιά έχουμε?
0: 400.
1: Τον αριθμό. Αφού,
0: εγώ έχουμε μαζί με το γιο μου έχουμε 130 οργανωπία.
1: Περίμενα, θα τα ξεχωρίσουμε τώρα.
0: Έλα.
1: Πόσα παιδιά χτυπάνε την πόρτα και μπαίνουν μέσα στη σχολή?
0: 400 και πάνω.
1: Το θεωρείς τον αριθμό αυτόν μικρό ή μεγάλο για τον πληθυσμό της Ελλάδος? Δηλαδή υπάρχει...
0: Για μόνο το ΚΕΠΕΜ?
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Όμως φαντάζομαι ότι αν υπήρχαν μεγαλύτερες αίθουσες, περισσότερο προσωπικό κλπ.
0: Θα έχει άλλα τόσα.
1: Άλλα τόσα ή... 5 φορές τόσα από όλη την Ελλάδα.
0: Δεν το ξέρω. Α, από όλη την Ελλάδα, ναι, μου λες τώρα. Εγώ ναι, σου λέω από την Αθήνα τώρα αυτά.
1: Το ξέρω, μου λες Αθήνα.
0: Για την Αθήνα μιλάω.
1: Αφού γκράζεσαι, τι ανάγκες υπάρχουν σε όλα τα χωριά και σε όλη τα νησιά. Και...
0: θα γινόταν χαμός.
1: Θα γινόταν χαμός. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος του χώρου και μου λες ότι αν βοηθηθεί αυτή η σχολή, αυτό το κτίριο και πάρει κάποια χρήματα και μεγαλώσει τις αίθουσές τους, βρει και άλλους δασκάλους, κάνει και άλλα πράγματα. Τα 400 παιδιά θα γίνουν 1.500. Ναι. Που σημαίνει ότι θα βγουν 1.500-2.000 άνθρωποι καταρτισμένοι πάνω στη μουσική. Αυτό ξέρεις σημαίνει ότι μπορεί να πέσει κυβέρνηση.
0: Συμφωνώ.
1: Α, μπράβο. Γιατί αν, έλεγε ο Πλάτων, αν αλλάξεις τους μουσικούς νόμους σε μια κοινωνία, αλλάζεις την κοινωνία. Αν βγουν δηλαδή άνθρωποι που αγαπάν τη μουσική και δεν την ακούν στο ραδιόφωνο απλώς, που ξέρουν τι είναι μουσική, που ξέρουν και ποια είναι η καλή μουσική και ξέρουν και που πέφτει ντο, θα ξεσκαρτάρει το πράγμα, θα φύγουν κάποιοι που κάνουν τους τραγουδιστές και κάποιοι που κάνουν τους μουσικούς και θα πάει αλλού το πράγμα. Και θα γυρίσουμε και στις ρίζες μας. Και εκεί είναι το δύσκολο παιχνίδι που θα έχει να παιχτεί μετά, που δεν το θέλει και καμία κυβέρνηση. Λοιπόν. Έλα πιο κοντά γιατί μου είσαι μακριά εκεί πέρα.
0: Όχι, καλά είμαι, καλά. Άμα ακούει από εκεί ο ήχος, είμαστε καλά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Να πούμε και δύο πράγματα και δει για τον Μπουζούκι. Εμείς κάνουμε όλα τα όργανα εκεί. Κατασκευάζουμε όλα τα όργανα εκτός από πιάνα και μην τα λαθώ, ας πούμε, και πνευστά. Δηλαδή, κλαρίνα τώρα που είναι βιομηχανικό πλέον όργανο, έτσι. Να πούμε δύο πράγματα γιατί ερώτησες μια μέρα. πώς χωρίζεται ένα όργανο. Και δεν, απάντησε, δεν πήρε σε απάντηση από κανένα.
1: Ναι.
0: Ο ένας θα σου πει, εγώ έχω ένα χάρακα και το έχω σημειωμένο.
1: Μετράω, ναι, μετράω.
0: Και μετράω. Και άμα είναι 600.
1: Δηλαδή, άντε πέρ, έχω ένα μανίκι. Πού θα βάλω
0: ακριβώς
1: τα τάστα.
0: Λοιπόν, σωστά.
1: Λοιπόν, μαθηματικά είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι καθαρά μαθηματικά.
0: Θα πάω στο Πυθαγόριο θεώρημα. Κάτσε να το δούμε. Δεν θέλει.
1: Δηλαδή, θέλω να πω και να σε παρακαλώ πολύ, γιατί το λέω και με κοιτάνε.
0: Yeah.
1: Όταν, παιδιά, βλέπετε ένα μπουζούκι, δεν βλέπετε ένα απλό μουσικό όργανο. Βλέπετε Πυθαγόρια μαθηματικά σε εφαρμογή.
0: Ακριβώς.
1: Τελεία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι αυτό που λέω και εγώ. Παιδιά, όταν κρατάτε ένα σκαρπέλο που δεν τα χρησιμοποιώ τη λέξη. Σκαρπέλο, αυτή είναι ιταλική. Τους λέω σμίλες τα λέτε, κύλες και κυρτές. Έλα όμως που δεν το ξέρουν το κύλο και το κυρτό. Άμα του πεις concave και convex, το ξέρεις στα αγγλικά. Αλλά στα αυτό, ποιο είναι το κύλο μου λέει και ποιο είναι το κυρτό. Ωραία, σιγά σιγά. Λοιπόν, από την αρχή που θα πιάσετε τη σμίλη, σμιλεύετε ήχο. Δεν είναι το όργανο έπιπλο. Σμιλεύεις ήχο. Αυτό δεν είναι ο σκοπός.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Σμιλεύεις ψυχές.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το χωρισμό
1: αυτό
0: της ταστιέρας.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο χωρισμός της ταστιέρας είναι παγκοσμίως γνωστό, η 12η ρίζα του 2. Δηλαδή, παίρνουμε το 2, επί ρίζα, επί ρίζα, επί ρίζα, επί ρίζα, 12 φορές. Τη 12η φορά μας δίνει ένα μακρινάρι, ένα αριθμό. Ένα κατεβατό. Έτσι. Λοιπόν, αυτόν τον αριθμό, μόλις τον πολλαπλασιάσω με την κλίμακα, με την κλίμακα, θα μου δώσει τη θέση του πρώτου τάστου. Αμέσως. Θα μου πει 4 και 32 και κάτι ψηλά. Είναι η θέση του πρώτου τάστου. Μετά, αφαιρώ αυτό.
1: Το κάτι ψηλά είναι το ζητούμενο.
0: Το κάτι ψηλά τώρα θα το μιλήσουμε. Γιατί ο χάρακας δεν μπορεί να μετρήσει. Ο χάρακας δεν μπορεί να μετρήσει λοιπόν αυτά τα ψηλά. Σήμερα λοιπόν με το κομπιούτερ που έχουμε τα μετράει. Ή ένα πάρα πολύ ακριβό παχύμετρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένα παχύμετρο με τρία.
1: Ηλεκτρονικό, ξέρω εγώ.
0: Με ηλεκτρονικό. Με τρία digits το βγάζει μια χαρά. Ωραία. Άρα έτσι χωρίζεται. Αυτή είναι τώρα ο χωρισμός της κλίμακας του πιάνου. Τόνος, ημιτόνιο, τόνος, ημιτόνιο. Αν θέλουμε να πάμε τώρα στις πυθαγόριες κλίμακες, είναι λίγο διαφορετικές. Και δεν θέλω να κάτσω να αναλύσω μετά, να βάλω τώρα κλάσματα και να τα κάνουμε, δεν θα φάμε όλο το χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Και δεν χωρίζουμε και σήμερα, δηλαδή να χωρίσουμε τώρα ένα μπουζούκι έτσι κλασματικά, δεν υπάρχει λόγος, γιατί αν το κάνουμε θα πρέπει όλα τα όργανα που θα συνοδεύουν της ορχήστρας να χωριστούν
1: και αυτά,
0: πυθαγόρια.
1: Και αυτά το ίδιο.
0: Πυθαγόρια.
1: Ναι, αλλά αν το κάναμε και φτιάχναμε μια τέτοια ορχήστρα.
0: Εάν το κάναμε και φτιάχναμε μια τέτοια ορχήστρα, τότε θα ήταν μια πρωτοποριακή ορχήστρα που θα μπορούσε να παίξει και στο Ηρώδιο και θα έδαινε το θέατρο και η μουσική.
1: Να τώρα μια ιδεάρα που προέκυψε. Και ερώτηση τώρα. Μια τέτοια ορχήστρα με τέτοια όργανα θα μπορούσε να παίξει το Νύχτος ή Χωρίς Φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να παίξει το Σούπα Μάνα, γιατί
0: ναι,
1: θα μπορούσε
0: ναι
1: να παίξει όλη την ελληνική ναι, μουσική και ναι, όλα τα ελληνικά
0: ναι,
1: τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το κάνουμε λοιπόν.
0: Τώρα εγώ δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν είναι δική μου δουλειά.
1: Όχι ιδέα όμως, για να ξέρεις να
0: φτιάξεις. Ποιος είναι ο υπουργός πολιτισμού τώρα, να τον πιάσει κάποιος, να του δώσει δύο χαστού και να του πει, για να το κάνεις αυτό.
1: Τι θα άλλαζε, ηχητικά πρώτα απ' όλα. Στο αυτή μου, στο αυτή του ακροατή.
0: Ένα να σου πω κάτι τι αλλάζει. Να σου πω κάτι τι αλλάζει. Πολλές φορές εγώ δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι πράγματα. Δηλαδή θεωρώ κάποια πράγματα, θεωρώ με τα φυσικά, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, όπως το λέω.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κουρδίζουμε στη συχνότητα 440 τολά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό.
1: Όχι, με μια κασκαρίκα εκεί έγινε 440.
0: Ναι, ναι. Παρακάτω. Οι Ναζί τα κάνανε, γιατί δεν τα λες τώρα. Ναζί.
1: Το έχω πει 500.
0: Ωραία, οι Ναζί τα κάνανε αυτά. Ωραία.
1: Δώσαν συχνότητα στον κόσμο δηλαδή.
0: Δώσαν συχνότητα. Λοιπόν, Το 432 ήταν το παλιό χόρδισμα. Είναι πολύ καλύτερο. Τι αλλάζει? Δεν ξέρω, είναι πιο έπεπτο. Στα αυτιά τα δικά μου.
1: Το 440.
0: Το 432.
1: Α, άρα παίζουμε ναζιστικά.
0: Αν το θες, ναι.
1: Τι αν το θέλω. Τι αν το θέλω. Αυτά που ακούς είναι αυτά που σου επέβαλαν οι Ναζί. Έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάξαν οι Ναζί. Έχεις πράγματα που κάνουν. Και καταρχήν οι Ναζί και κατά τα άλλα οι Ναζί έχουν φύγει από μπροστά μας. Καταλαβες. Θέλω να πω. Κόμματα φτιάχνουν, εξουσίες παίρνουν, κράτη κυβερνάνε, δήμους κυβερνάνε και κατά τα άλλα έχουμε πατάξει το ναζιστικό.
0: Σωστά.
1: Τέτοιο της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο θα γίνει λοιπόν με πυθαγόριες κλίμακες.
1: Άρα λοιπόν αυτό που θα ακούει ο ακροατής θα είναι οι νότες, θα είναι το τραγούδι που ξέρει.
0: Θα είναι, όχι με την έννοια του την ακριβή,
1: ναι.
0: Καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Θα είναι πιο άγαλμα, το αγάλο, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Αυτό θα είναι.
1: Είμαι πολύ περίεργος. Δίνω τα λεφτά μου όλα για ένα
0: τέτοιο, ναι,
1: άκουσμα.
0: Ναι.
1: Και φροντίστε το εσείς εκεί στη σχολή σας. Μήπως μπορέσουμε και φτιάξουμε 4 οργανάκια. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε 15. 4 οργανάκια, μια μικρή ορχήστρα. Και να ακούσουμε μια συναυλία τέτοια.
0: Μπλέξε τώρα με τον τρελό τον Ναούμ. Που...
1: Να σου πω, άμα δεν μπλέξει με τρελούς, δεν κάνεις όμως τρελά.
0: Με τον τρελό τον Ναούμ, ο οποίος με φωνάζει τόσο αυτό, έλα από εδώ τώρα, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Του λέω δεν γίνεται, δεν μπορώ να αφήσω τώρα μια σχολή που δουλεύω 17 χρόνια, πρέπει να είναι ανήθικο. Έλα από εδώ, ξέρεις τι θέλει να κάνει. Βυζαντινή μουσική και μαζί μουσική της Κάλλας, ας πούμε. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Εκείνος έτσι λέει, γίνεται.
1: Γίνεται, γιατί να μην γίνεται. Γιατί να μην γίνεται. Υπάρχει κάτι που μπορεί κάποιος να σου πει ότι στην τέχνη δεν γίνεται ή δεν μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να παντρευτεί πράγματα?
0: Η τέχνη είναι τέχνη.
1: Τα κάνει όλα. Τα κάνει
0: ελεύθερη.
1: Όλα. Έτσι, μπράβο. Είναι ελεύθερη, δεν υπάγεται στους κανόνες αυτούς τους φυσικούς. Λα, 440 και αντεπνίξου. Έτσι. Αυτό το κάναμε συμβατικά για να συνεννοηθούμε εμείς μεταξύ μας. Τέλος πάντων, τελειώνει ο χρόνος της πρώτης ώρας και θέλω να παρουσιάσουμε και τα παιδιά. Πες μου, όχι τώρα, μετά, μόλις στην επόμενη ώρα, να τους δώσουμε και αρκετό χρόνο, γιατί τώρα σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Πες μου κάτι, σου έχει τύχει μαθητής σου να σου πει κάτι και να λες, τι μου είπε τώρα το νιανιέρο?
0: Να με ξητάρει.
1: Μια ιδέα, ναι, κάτι να σου πει, κάτι, να κάνει μια ερώτηση, δηλαδή που...
0: Ναι, έχει τύχει πολλές φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, να σου κάνει μια ερώτηση... η οποία ξέρω τι εννοείς. Δηλαδή θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να συνοηθούμε, να βγάλουμε το ίδιο νόημα. Λες ένα παιδάκι 4 χρονών, μην τυχόν κακομοίρη και κουνήσεις ρούπι από εδώ, θα σε σκοτώσω. Και σου λέει πόσο είναι ένα ρούπι. Το δεν εννοείς. Είδες. Αυτό είναι. Πόσο είναι ένα ρούπι. Και τρελαίνεσαι και λες, γιατί το ρώτησα αυτό.
1: Αφού δεν του έχω δώσει το μέτρο, πώς μπορεί να είναι μέσα στο μέτρο.
0: Αυτό λες.
1: Ναι,
0: συνέχεια. Και γινόταν πιο περισσότερες φορές στη μουσική. Δηλαδή έπαιζε ο άλλος κάτι και το έπαιζε θεόστραβα. Και του λέγες, για ξαναπέχτε αυτό, άλλη μία. Γιατί το παίξε τραβά σου λέω, λάθος. Αλλά σένα σου άρεσε.
1: Τώρα μπορείς να μου πεις γιατί μας αρέσει το φάλτσο καμιά φορά. Πολλές φορές. Τις πιο πολλές φορές. Γιατί μοιάζει με εμάς, με το χαρακτήρα μας.
0: Ξέρεις τι, πρέπει να ορίσουμε πρώτα.
1: Τι
0: να ορίσουμε ποιο τι είναι φάλτσο.
1: Έτσι. Φάλτσο είναι πάντα κάτι σε σχέση
0: και
1: με κάτι άλλο.
0: Οι ορισμοί είναι τρομεροί. Ο ορισμός, θα σου πω μετά κάτι που άκουσα μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν σε ένα σταθμό, παιδί μου, από όπως λέμε Γενέδ. Έτσι.
1: Έχεις μείνει μακριά, δεν υπάρχει. Ναι.
0: Δεν υπάρχει, το ξέρω δεν υπάρχει. Η αέρα. Και έβαζε φιλόλογους που κάνανε συζητήσεις. Λοιπόν, και εγώ τα άκουγα αυτά. Και όταν άκουσα ένα βράδυ, άκουσα ένα ωραίο, Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που χοροπήδαγα μέσα στο αυτοκίνητο και παραλίγο να τρακάρω στο Σύνταγμα.
1: Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό.
0: Θα σου πω λοιπόν. Τους ρώτησε για να δεις τον ορισμό. Τους ρώτησε λοιπόν όλους να ορίσουν στον κεντρικό ομιλητή τι σημαίνει γνωμικό. Με νέα ελληνικά έτσι. Και είχαν κάτι προτάσεις 30 λέξεων. Και μετά λέει θα σας πω πώς το όρισε ο αρχαίος. Και τελειώσαν και τη λέει σφυρίλα τους νους σαν μικρό όγκο. Αυτός είναι ο ορισμός. Καταλαβες. Άρα πρέπει να ορίσουμε αυτό που μου λες πρώτα και μετά όλα τα άλλα.
1: Πάντως δεν θα ξεχάσω γνωστό τραγουδιστή, μεγάλο τραγουδιστή που του λέγαμε ότι είναι φάλτσο αυτό που τραγουδάς, αλλά με τρόπο, με... πώς να το πούμε, και καταλάβαινε βέβαια ότι δεν είναι καλό και πάει στην κονσόλα, λέει πού είναι τον μπάσο. Είμαι στο 8. Συνήθως τον μπάσο είναι στο 8. Το κλείνει. Πού είναι το φάλτσο μου λέει. Είχε απόλυτο δίκιο.
0: Έχω τώρα μου έδωσες έναυσμα να πω αυτό που θέλω. Εγώ λοιπόν σαν μουσικός ξεκίνησα 17 χρονών να παίζω λίρα με τον Νίκο τον Ξυλούρη. 17 αφού ήμουν ανήλικος και με πήγαινε η μάνα μου. Στούντιο Λίδρα. Σου λέει τίποτα αυτά που σου λέω.
1: Ναι,
0: η Λίδρα.
1: Ναι, πώς δεν λοιπόν.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ξυλούρης στις καταλήξεις του ήταν λίγο φάλτσος. Mm-hmm. Πες μου σε ποιο Έλληνα δεν άρεσε.
1: Μόνο αυτός. Καλά.
0: Καταλαβες. Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ, αυτό έρχομαι να σου πω, γιατί η φύση τραγουδάει φάλτσα. Ο άνεμος τραγουδάει φάλτσα. Δεν κρατάει τενούτα. Όχι, όχι. Το ποτάμι όταν γκελαρίζει έχει τις νότες, έχει και τις παρανότες, έχει και τα φάλτσα και τα στονάτα. Το ακούς, αφού είναι φύση, είναι έτσι.
0: Το
1: είναι,
0: πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι.
1: Το κύμα, ο άνεμος.
0: Θα σου πω εγώ και θα συμφωνήσουν και τα παιδιά εδώ σε αυτό. Για να σου χτυπήσει ένα φάλτσο άσχημα πρέπει να έχεις κι άλλες νότες. Δηλαδή να έχεις δύο νότες που να φύγει η μία και τότε είναι που σε χαλάει. Τώρα μία, γιατί η φύση βγάζει μία-μία νότα. Μην μου πεις ότι εκτός τώρα άμα γίνεται χαμός ας πούμε και θύελες και αυτά και είναι ένα μπέρδεμα. Αλλά ουσιαστικά θα ακούσεις κάτι θα είναι μία νότα. Μία νότα μόνη της δεν μπορεί να είναι φάλτσι. Άμα όμως έχεις και άλλη μία και άλλη μία και εκεί δεν συμφωνούνε, τότε το τσουτρυπάει το αυτή. Και κοίταξε να δεις.
1: Θες να σου θυμίσω τραγούδια που είναι από την αρχή ως το τέλος.
0: Τέλος φάλτσα.
1: Ναι. Τι μας αρέσουν και έγιναν και επιτυχίες.
0: Το φαντάζομαι. Κοίτα, μετά είναι και το άκου. Είναι και την παιδεία που έχεις. Λοιπόν, έχουμε στο σπίτι λοιπόν, η μάνα μας εκεί είναι Βίκινγκ. Δεν είναι Ελληνίδα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, εάν της πω άκου ένα κομμάτι, ρε παιδί μου. Αν το παίξεις δυτικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόλις το παίξεις έτσι που το τραγούδισα.
1: Πώς θα το παίξεις αυτό δυτικά?
0: Ναι, με το πιάνο. Ναι, έτσι. Εκεί δεν τη χτυπάει. Εκεί λέει μια χαρά είναι. Αφού πάει σε χορούς, ακούει. Μόλις το παίξεις έτσι, συγκερασμένο. Ναι, όχι. Κατσουφιάζει, είναι κάτι που δεν το έχει. Πώς να σου το πω.
1: Ναι, είναι σαν να μου λες γιατί ο Μητρόπουλος που βάλε το ζεμπέικο στην παρτιτούρα και δεν το παίζανε, Μητροπόλιταν της Νέας Υόρκης, έγραψε άλλαξε την παρτιτούρα και δεν έκανε 4-4 και 1. 4-4 και 1. Αφού το 9-8 δεν μπορεί να το παίξει, ρε φίλε. Τώρα...
0: Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, πώς έχει μεγαλώσει ο άλλος, τι παιδεία έχει, έτσι, τι έχει μέσα στα αυτιά του. Όλα αυτά.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε παιδιά του Πυθαγόρα και αυτό φαίνεται από τη μουσική που ακούμε και τη μουσική που αγαπάμε. Τελειώνει το πρώτο μέρος και έρχεται ένα δεύτερο μέρος εξίσου ενδιαφέρον.
2: Και στις τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκης.
5: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
4: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
19: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
20: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
19: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
20: Σπήλιο μου το λένε.
19: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
20: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
19: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
21: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
22: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
23: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
24: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.

μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες, για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες.

0: Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής που δεν ξέρω που θα μας πάει και που θα βγει και μάλλον θα τελειώσει και μέχρι και αυτή την ώρα, τη δεύτερη ώρα. Γιατί κοντά μας έχουμε ένα νέο παιδί, είναι ο γιος του Μανώλη που ήταν προηγουμένος εδώ, ο οποίος είναι και γιος και μαθητής και δάσκαλος και συνδάσκαλος και συνοδοιπόρος και όλα αυτά τα χρόνια. Έβλεπε τον μπαμπά να παιδεύεται με αυτά τα κλαπατσίμπαλα που λένε, ξέρω εγώ, και μικρός, πολύ μικρός, τι σκεφτόσουνα στα 6, στα 5, στα 7, στα 8, τι κάνει ο μπαμπάς, τι κάνει ο μπαμπάς με όλα αυτά. Έλα πιο κοντά και θα μιλήσεις.
1: Τι έγινε.
0: Έλα πιο κοντά.
1: Εγώ γεννήθηκα το 96, το 1996 στην Αθήνα, έτσι. Υποθέτω, δεν το γνωρίζω, αλλά υποθέτω ότι είχα ακούσματα
0: από την κοιλιά,
1: από την κοιλιά της μητέρας μου. Στην πορεία, αφού του γεννήθηκα, προσπαθούσα να μιμηθώ τις κινήσεις με δύο βούρτσες, με δύο αντικείμενα τα οποία
0: μέσα στο σπίτι, δηλαδή μόνος
1: μπορούσαν να μιμηθούν αυτή την εικόνα, ας πούμε. Σαν παιδάκι, ας πούμε, να προσπαθήσω να κρατήσω μια λίρα και ένα δοξάρι και να μιμηθώ την κίνηση.
0: Με βούρτσες.
1: Με βούρτσες, με κάποια αντικείμενα έτσι που μπορούσαν να ταιριάξουν.
0: Σκούπα, οτιδήποτε, ναι, ό,τι έβρισε στο σπίτι.
1: Μεγέθους. Ναι, ναι. Στην πορεία αυτό το είδε ο πατέρας μου, ότι έτσι αρχίζω και έχω μια συμπάθεια δηλαδή στο όργανο και στη μουσική. Είτε πλησίαζα και τον κοίταγα, είτε πλησίαζα τον άκουγα. Έδειχνα δηλαδή ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον.
1: Οπότε μπήκε στη διαδικασία, μέτρησε τα χέρια μου, τις διαστάσεις και έφτιαξε ένα μικρό λυράκι, το οποίο θα μου έδινε τη δυνατότητα να μπορώ να παίξω αυτήν την ηλικία. Διότι ξεκίνησα στα 4. Το 2000 ξεκίνησα σιγά σιγά και έβγαλα τις πρώτες μου νότες πάνω στο όργανο. Και στην πορεία, να πω την αλήθεια, δεν κάναμε το όμορφο σε αυτή την υπόθεση. Ήταν ότι δεν καθόμασταν και λέγαμε κάθε Τετάρτη θα κάτσουμε μία ώρα, δύο ώρες μαζί να κάνουμε μάθημα.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Μπορεί να έρχονταν κάποιος άλλος μαθητής να κάνει το μάθημά του, να άκουγα το κομμάτι, να το έπαιζα μέχρι ένα σημείο, είτε να το έπαιζα με κάποια λάθη. Οπότε με διόρθωνε, μπορεί να προχωρούσαμε σε ένα άλλο κομμάτι αμέσως, χωρίς ώρες, ωράρια. Δεν υπήρχαν δηλαδή, δεν ήταν γενικευμένα το μάθημα, δεν χωριζότανε ούτε σε ώρες, σε ημέρες.
0: Πιστεύεις ότι ο μπαμπάς σου είδε ότι έπαιζες με κάτι τέτοια μέσα στο σπίτι και προσπαθούσε να μιμηθεί το όργανο και γι' αυτό σε προσέγγισε κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Φαντάζομαι ότι από εκεί κατάλαβε το ενδιαφέρον μου, ναι. Φαντάζομαι ότι από εκεί κατάλαβε το ενδιαφέρον μου και προχώρησε στην κατασκευή του οργάνου αυτού.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε εμείς δείγματα, να δώσουμε εμείς αφορμές, να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα για να βρεθεί ο δάσκαλος.
1: Σαφώς.
0: Δεν μπορεί κάποιος να έρθει άμα βλέπει το παιδί ότι είναι εντελώς αδιάφορο και παίζει ποδόσφαιρο ή κάνει οτιδήποτε άλλο, παίζει μπάσκετ.
1: Όχι.
0: Και του πει: έλα εδώ, ρε, σταμάτα τον μπάσκετ και άκου εδώ πέρα, υπάρχει ένα.
1: Όχι. Δεν γίνεται. Έχω δει σε πολλές περιπτώσεις.
0: Με το στανιό δεν γίνεται τίποτα.
1: Έχω δει σε πολλές περιπτώσεις που ο γονιός για πολλούς λόγους, είτε χρόνου είτε τότε οικονομικής άποψης, από διάφορες συνθήκες, δεν κατάφερε να μάθει το όργανο που του αρέσει. Και σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να πείσει το παιδί του να κάνει κάτι που ήθελε εκείνος. Ενώ στο παιδί μπορεί να μην αρέσει. Μπορεί και να αρέσει σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά είναι άσχημο να πιέζεις το παιδί.
0: Επιβάλλεις κάτι.
1: Να επιβάλλεις κάτι που δεν αρέσει στο ίδιο το παιδί.
0: Πολύ, πολύ.
1: Δεν
0: σωστά.
1: Θα επιτύχει και θα χάσει χρόνο.
0: Και δυστυχισμένο
1: δηλαδή,
0: το παιδί.
1: Είναι πολύ προτιμότερο να δεις τι του αρέσει και σε τι δείχνει ενδιαφέρον και να το οθήσεις και να το βοηθήσεις να προχωρήσει
0: και σε
1: αυτό.
0: Σε τι έχει κλείσει.
1: Σαφώς.
0: Έτσι, γιατί μπορεί να δείχνει και ενδιαφέρον
1: έχει
0: για κάτι.
1: Η επιθυμία έχει και εξέλιξη. Και αγάπη.
0: Σωστά. Και τώρα πες μου τι μας έπαιξε, γιατί θέλω να σου πω κάτι για το.
1: Εδώ σας έπαιξε ένα σταφιδιανό σκοπό. Εντάξει, τώρα μην με ακριβώρισουμε αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για κομμάτι.
0: Θησαυρό.
1: Θησαυρό. Και πολύ παλιό, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Πόσο παλιό πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αυτό το τραγούδι, αυτή η μελωδία?
1: 300 ετών περίπου.
0: Ξέρεις. Φαντάζομαι κατάλαβες, ξέρεις πού με πήγες. Με πήρες από την Κρήτη, με πήρες με το πλοίο σου, γιατί αυτό εγώ μπορώ να το δω πάνω στη θάλασσα σαν καραβάκι, να με πήγες στα Δωδεκάνησα, με πήγες από Μικρασία, Άκουσα σκοπούς και μελωδίες από τη Μικρασία και πέρασα από το Αιγαίο μέσα από Κυκλάδες και ξανακατέληξα στην Κρήτη.
1: Συμφωνώ, είναι επηρεασμένο από αυτά τα μέρη.
0: Ναι, έκανες δηλαδή μέσα σε μια μελωδία δύο λεπτά, τρία, έκανες ένα
1: μεγάλο ταξίδι.
0: Ένα μεγάλο ταξίδι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος, γιατί πόσο η μουσική μπορεί να ενώνει πράγματα. Mm.

0: άρα ναι, τουρκικές. Ναι, ναι, ναι. Τα ξέρεις αυτά ναι, ναι, ναι, τα πράγματα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και έρχεσαι σήμερα τραγούδι 300 χρόνων τώρα εδώ να πεις, κοίτα, εν υπάρχει αυτή η μελωδία όπως την παίζουν στην Κίσα μου.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό ότι έχει μείνει και αναλύωτο, έτσι, σε αυτά τα χρόνια. Δεν έχει αλλοιωθεί δηλαδή η μελωδία του. Του κομματιού δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου μέχρι στιγμής.
0: Τι θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις, κλασική ερώτηση.
1: Οι σπουδές μου, εμένα, πέρα από τη μουσική, είναι και μάγειρας. Έχω σπουδάσει μάγειρας και ζαχαροπλάστης. Για διάφορους λόγους δεν το συνέχισα επαγγελματικά.
0: Θα ήθελες δηλαδή ή έκατσες?
1: Νομίζω τώρα ότι με τις συνθήκες της πλέον όχι. Έχω ασχοληθεί καθαρά με τη μουσική, γιατί προχώρησα από την ηλικία των 4 που είπαμε προηγουμένως. Συνέχισα τη μαθητεία μου δίπλα στον πατέρα μου. Καταφέραμε και πήραμε το αναγνωρισμένο πτυχίο που αναλύσατε προηγουμένως. Και τα 18 μέχρι σήμερα βρίσκομαι στη διδασκαλία της λύρας. Και πλέον, γιατί στη σχολή του ήμουνα κάρα, έτσι, το ΚΕΠΕΜ. Στεγαζόμαστε και κάνουμε μαθήματα του οργάνου. Επίσης, από πέρυσι έχουμε ανοίξει ένα δεύτερο τμήμα οργανωποιίας, γιατί η απήχηση είναι μεγάλη, οπότε οι ώρες μόνο του μπαμπά, μόνο ατόμου δεν φτάνανε, δεν επαρκούσαν πλέον, και ανοίξαμε ένα δεύτερο τμήμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των μαθητών.
0: Βέβαια, όταν ξεκίναγες, ίσως να σου είχε πει ο μπαμπάς ότι, παιδί μου, δεν υπάρχει πτυχίο πάνω σε αυτό το όργανο, μπορεί να μείνεις στον αέρα, μπορείς να... Ήρθε μετά, έγινε αυτή η εξέλιξη.
1: Πρόσφατα, μπορώ να πω.
0: Που εντελώς πρόσφατα.
1: Επιλογή, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό πώς θα αντιμετώπισε, τι καταλάβαινε εσύ εκεί πέρα? Ότι το ρημάδι το κράτος, γιατί με βοηθάει, γιατί δεν βοηθάει?
1: Είναι το κράτος. Πολλοί άνθρωποι που έχουν πολλές γνώσεις δεν μπορούσαν να τις πιστοποιήσουν. Είναι πολύ σημαντικό από πολλές πλευρές.
0: Και τι σου αρέσει, να παίζεις ή να κατασκευάζεις?
1: Θα πω και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Θα πω και τα δύο.
0: Σε ζυγαριά.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Το κάθε ένα έχει τη δική του, έτσι, μαγεία.
0: Ωραία, να σου το πω αλλιώς. Παίζεις καλύτερα όταν το όργανο το έχεις κατασκευάσει εσύ ή όταν έχεις πάρει ενός άλλου όργανο?
1: Δεν θα πω ότι θα παίξω καλύτερα, όχι. Αλλά είναι ένα άλλο συνέστημα να γνωρίζεις ότι παίζεις με ένα όργανο που έχεις καταθέσει την ψυχή σου και τον κόπο σου.
0: Προφανώς.
1: Αλλά δεν θα μηδενίσουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν θα παίξω καλά με ένα όργανο ενός άλλου κατασκευαστή, γιατί επίσης και εκείνος έχει καταθέσει.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ψυχή,
0: είπα,
1: και γνώση.
0: Πώς αλληλεπίδραση τώρα του παιδιού.
1: Εντάξει,
0: σου.
1: Είναι, ναι, ναι, συμφωνώ ότι έχει μια διαφορετική, έτσι, γεύση.
0: Γεύση. Ναι. Σαν μάγειρας θα μου πεις, έχει μια διαφορετική γεύση. Αν ήταν φαγητό, τι φαγητό θα ήταν? Μια που είσαι μάγειρας.
1: Τι φαγητό θα ήταν?
0: Η λύρα, ναι. Ή τι γλυκό, ξέρω κάτι.
1: Θα ήταν και αλμυρό και γλυκό, γιατί
0: λέει και πόνο, όργανο, έχει και χαρά.
1: Ένα όργανο μπορεί να αποδώσει πολλές γεύσεις. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να το οριοθετήσω μέσα σε ένα φαγητό γλυκό.
0: Αυτό είναι ένα μικρό λυράκι. Υπάρχει το μεγαλύτερο.
1: Σωστά.
0: Και υπάρχει ακόμα πιο μεγάλο, και μετά πάμε σε που έχουν άλλα ονόματα τα μεγαλύτερα. Απλώς είναι, η λογική όμως είναι η ίδια. Ποια είναι η διαφορά τους?
1: Εδώ έχουμε ένα λυράκι.
0: Καταρχήν, τρεις χορδές, χούρτισμα.
1: Είναι Larisol.
0: Larisol.
1: Έτσι. Οι διαφορές.
0: Ένα μεγαλύτερο, ας πούμε.
1: Εδώ έχουμε κρατήσει την κανονική κλίμακα που έχουν οι σύγχρονες πλέον λύρες, όπως ονομάζουμε, τύπου σταγάκι. Έτσι. Είμαστε 28,5 κλίμακα, όπως σημαίνες λύρες. Έχει διαφοροποιήσεις στο σχήμα του σκάφους, παρόλο που είναι χλαδόσχημα και αυτό. Έχουμε διαφοροποιήσεις στο σκάφος. Έχουμε ξύλινα κλειδιά που μετά αντικαταστηθήκαν από τα μεταλλικά. Στη συγκεκριμένη κατασκευή δεν υπάρχει χορδέτης. Οι χορδές δεν είναι κατευθείαν
0: από
1: το κότσι του σκάφους.
0: Ναι.
1: Έτσι, παίρνουν κατευθείαν από τους σκάφους.
0: Ο καβαλάρης, βλέπω. Ναι.
1: Ο καβαλάρης δεν αλλάζει κάτι, ο καβαλάρη. Ναι. Επίσης δεν έχουμε τα αστιέρα που να κατεβαίνει χαμηλά. Σταματάει τα αστιέρα εδώ και έρχεται, ας πούμε, στο επίπεδο με το καπάκι. Αυτές είναι οι κύριες διαφορές με τη σύγχρονη λύρα.
0: Ναι. Το μέγεθος, τα 26 με τα 16, το πλάτος και όλα αυτά, τα μαθηματικά και αυτά παίζουν ρόλο.
1: Σαφώς.
0: Στον,

0: Στον ήχο ή σε κάτι άλλο, στον τελικό ήχο δηλαδή, σε κάτι
1: παίζουν και στον ήχο
0: ή στην ευκολία.
1: Παίζουν και στον ήχο και στην ευκολία.
0: Δηλαδή αυτό κουράζει περισσότερο.
1: Να πω την προσωπική μου άποψη, όχι. Έτσι, υστερεί λίγο σε κούρδισμα, δεν μπορεί να έχεις τόσο εύκολο κούρδισμα όσο εδώ έχεις με τα μεταλλικά κλειδιά. Αν η κλίμακα είναι πάρα πολύ κοντή, αρχίζουν και τα δάχτυλα ενός ενήλικα πλέον δεν χωρούν να παίξουν. Mm-hmm. Γι' αυτό κατασκευάζουμε και μικρότερης κλίμακας όργανα σε μικρότερες ηλικίες.
0: Και ξύλο ξέρουμε από τι είναι.
1: Βεβαίως. Πίσω έχουμε και λεμπέκι και μπροστά έχουμε κέντρο λιβάνου, γνωστό στην Κρήτη ως κατράνι ή φινίκι.
0: Τους ερώτερους κέντρους στην Κρήτη τους έχει γάβδος. Έτσι να πάτε από εκεί να πάρετε. Έτσι.
1: Ποιο?
0: Καρυδιά. Δεν είναι ίδιοι. Γιατί? Η Άρ και Φθός. Έλα, ναι.
2: Σου μίλησε για κέντρο Λιβάνου.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο κέντρος του Λιβάνου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή που μοιάζει με Κυπαρίσι. Οι άλλοι είναι πόες στη γάβδο. Δεν είναι το ίδιο δέντρο. Έτσι, είναι πόες, όπως το λέω.
0: Ναι. Ακριβώς το ίδιο δέντρο δεν μπορεί να είναι ποτέ.
2: Δεν είναι, όχι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ίδιο.
0: Ωραία.
2: Είναι άλλη ποικιλία, μάλλον όχι.
0: Ναι, άλλη ποικιλία κέντρου.
2: Και το κελεμπέκι που είπε προηγουμένως, γιατί το κελεμπέκι είναι τουρκική λέξη. Επειδή οι Τούρκοι τη λένε έτσι, γιατί αυτό ηριδίζει και επειδή κελεμπέκ στα τουρκικά σημαίνει πεταλούδα, τη λέμε κελεμπέκι. Είναι σφένδαμος. Πάγεται ελληνικότατη
0: σφένδαμ.
2: Λέξη. Εντάξει, σφένδαμος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις κάτι, δηλαδή για τον χώρο αυτόν που είσαι στη σχολή, είναι ο κόσμος σου?
1: Σαφώς, σαφώς είναι ο κόσμος μου, όσον αφορά και το μάθημα πλέον της οργανωποίειας και το μάθημα της λύρας.
0: Πιστεύεις ότι κάνεις μαθηματικά όταν το κατασκευάζεις και όταν παίζεις, δηλαδή είσαι μαθηματικός?
1: Σαφώς η οργανωποία μέσα αφορά σε έχει πολλά σημεία τις μετρήσεις. Μαθηματικά, ναι, ναι.
0: Το πίστευες ποτέ ότι πάω για ζαχαροπλάσεις, αλλά τελικά θα γίνω μαθηματικός? Δηλαδή η ζωή μου είδες τι κάνει.
1: Μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν περίμενα ότι θα καταλήξω να διδάσκω κι εγώ οργανωπία. Τη λύρα τη γνώριζα διότι διδάσκω από τα 18 μου, έχω ξεκινήσει και διδάσκω. Για την οργανωπία ήταν έτσι πρόσφατο.
0: Είχες κανένα περίεργο ζουζούνι μαθητή?
1: Φαντάζομαι ότι σε όλους έχει τύχει. Εντάξει, ο κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Αλλά δεν μπορείς να αφαιρέσεις από κανένα το δικαίωμα της εκμάθησης.
0: Όχι της εκμάθησης, της άποψης.
1: Σίγουρα υπάρχουν τώρα χαρακτήρες
0: γιατί έτσι, είναι δυσκολόπιστοι. Εγώ το θέλω έτσι, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να το γυρνάω προς τα δω.
1: Νομίζω ότι η ιδιότητα του δασκάλου είναι να μπορεί σε κάθε περίπτωση να αγκαλιάσει τον
0: εκάστοτε μαθητή. Γιατί έχει λάθος ο άλλος?
1: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Αλλά θεωρώ ότι μέσα στη διδασκαλία και αυτό είναι μια ιδιότητα που πρέπει να έχει ο δάσκαλος για να μπορέσει να φέρει το μαθητή σε περίπτωση που είναι σε λάθος μονοπάτι στο σωστό.
0: Πάλι παίζουμε με λάθος και σωστά σε μια τέχνη που είναι στον αέρα όλο το πράγμα, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί αν εμένα μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να το κάνω έτσι και αυτό που ακούω εμένα μ' αρέσει, τι λόγο σου πέφτει, ρε δάσκαλε? Εμένα μ' αρέσει να το παίζω έτσι, ας πούμε, ξέρω, από εκεί να πηγαίνω εκεί, περνώντας από εκεί.
1: Σίγουρα υπάρχει ελαστικότητα, mm-hmm. αλλά θα επανέλθω και στη μαγειρική. δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μη πόσιμο υλικό, θα κάνει ζημιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να έρθει από εκεί ο Καλαματιανός εκεί πέρα, ο Μεσίνιος. Για έλα εδώ. Δύο μπουζουκέφρες, γιατί μου έρχεσαι με το ένα?
3: Έλαντε.
0: Έλαντε. Τι έλαντε? Φέρνουμε τα δύο και μου έρχεσαι με το ένα. Για κάτσε μου εδώ. Για κάτσε εδώ. Καλώς το να.
3: Χαίρετε.
0: Είπε το όνομά σου προηγουμένως, αλλά ξαναπες το έτσι, γιατί ήσουν εκεί πέρα που ήσουν, δεν ακούστηκε.
3: Είμαι ο Σάκης Αποστολόπουλος.
0: Γεια σου, ρε. Το Σάκης, Θανάσης.
3: Αθανάσιος, ναι.
0: Έτσι, ρε. Αθανάσιος.
3: Από το σχολείο
0: έχεις κάτι έτσι. Το αθάνατο μέσα και πας και μου λες Σάκης
3: σωστό,
0: τώρα.
3: Σωστό,
0: ναι.
3: Σωστό.
0: Σάκη, ναι.
3: Κατάγομαι από το ψάρι Μεσσηνίας.
0: Πες το, μ' αρέσει για να τα ακούω. Καλαμάτα. Που είναι ωραίο χωριό εκεί.
3: Ναι,
0: πέρα
3: είναι πολύ ωραίο χωριό.
0: Πάνω στο βουνό, ψηλά.
3: Έχω μεγαλώσει εκεί.
0: Γιατί αφού είναι στο βουνό, λέγεται ψάρι?
3: Δεν είναι βουνό ακριβώς. Είναι γύρω στα 400 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι, πολύ μεγάλο... θάλασσα. Πόσο απέχει η θάλασσα? Του βλέπει το ψάρι, το βλέπετε με κιάλια.
3: Με 20 λεπτά με τα μάξι. Στην Κυπαρισία είναι
0: ψάρι. Και γιατί λέγεται ψάρι, λοιπόν?
3: Έλαντε, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Πλάκα κάνει, υπάρχει λόγο. Πάμε παρακάτω. Και πώ έμπλεξε εσύ εδώ με την παρέα από το ψάρι Μεσσηνία, τι είπε, εγώ θα γίνω μπουζουξή, θα γίνω κατασκευαστή.
3: Όχι,
0: πώς έκατσε αυτό.
3: Εγώ παίζω από μικρό, α πούμε, ξεκίνησα να μαθαίνω μπουζούκι.
0: Πώς.
3: Πήγα σε δάσκαλο στο Μελιγαλά Μεσσηνία, στον Παναγιώτη το Συντέτα. Έμαθα.
0: Σε πήγαινε ο μπαμπά σου, δηλαδή, με τα μάξι.
3: Ναι, με πήγαιναν οι γονείς μου, με τα μάξι. Εμένα και άλλου δύο φίλου μου, α πούμε, που ήμασταν συγχωριανοί. Τους οποίους τους έβλεπα που παίζανε. Αυτοί παίζανε δύο χρόνια πιο πριν από μένα. Και ζήλευα, α πούμε, που τους έβλεπα. Ήμασταν χωριό, λίγοι για κάτι και δεν είχαμε πολλές ασχολίες, α πούμε. Πέρα από τα μαθήματα, κάποια αγγλικά και τέτοια. Και τους έβλεπα, μου μαθαίνανε κανένα τραγουδάκι και αυτά, ώσπου μου είπε η μάνα μου, ρε παιδί μου, θα πας να μάθεις και εσύ, ξέρω εγώ. Και...
0: Η μαμά πρώτη
3: ναι.
0: έβαλε τη φιτιλιά.
3: Ναι. Πήγα στο Μελιγαλά, στο παιδί μου. Ναι,
0: τι ωραίο.
3: Ναι.
0: Τι ωραίο και ο γονιός να δίνει.
3: Γιατί με έβλεπε συνέχεια, μου δανείζανε τα μπουζούκια τους. Και τα είχα σπίτι, έπαιζα συνέχεια. Κυρίως έπαιζα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Αν και ήμουν καλός μαθητής, ήμουν πιο πολύ εκεί στη μουσική, ας πούμε. Άκουγα ρεμπέτικα πάρα πολύ, ας πούμε, τότε.
0: Αγαπημένος.
3: Τότε ήταν ο Τσιτσάνης ο αγαπημένος μου.
0: Καλά.
3: Ο Τσιτσάνης.
0: Τώρα... Ο Τσιτσάνης έχει ξεφύγει από το ρεμπέτικο.
3: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Απλά ακούγα λίγο και διάσπαρτα, ας πούμε. Είχαμε τώρα κασέτες, CD και ήμουν τώρα ό,τι έπεφτε στα χέρια μου το άκουγα, ας πούμε. Και ας μην ήταν πρώτη εκτέλεση. Εντάξει, πλέον είναι για μένα, ας πούμε, ο Βαμβακάρης. Τον έχω, ας πούμε, πολύ ψηλά.
0: Πατριάρχης.
3: Ναι, σίγουρα. Και πολλοί άλλοι βασικά, όχι μόνο ο Βαμβακάρης, αλλά εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορείς να, πραγματικά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να βγάλεις τρεις, τέσσερις. Δεν γίνεται. Είναι ένα οικοδόμημα που χτίσανε πολλοί μαζί. Βέβαια, εντάξει, κάποιες είναι κολόνες. Αλλά όλο το οικοδόμημα έχει πολύ αίμα από πίσω. Πολύ κόπο, πολύ υδρότα, πολύ σπασμένο δάχτυλο. Ναι. Και ξαφνικά, και αντί και μαθαίνεις.
3: Μαθαίνω μπουζούκι. Πώς το λένε, περνάω στην Αθήνα κοινωνική θεολογία. Οπότε έφυγα από το χωριό και ήρθα στην Αθήνα να μείνω μόνιμα. Από το 2010 παίζω επαγγελματικά σε μαγαζιά, ας πούμε. Ξεκίνησα έτσι με καφενεία, έτσι, πολύ έτσι χαλαρά, ας πούμε. Και στα. Πότε ήταν, το 24. Είμαι επαγγελματίας, ας πούμε, πολλά χρόνια. Δεν ήξερα πώς από το μπουζούκι, πώς φτιάχνω το μπουζούκι, ρε παιδί μου. Τα ξύλα, πώς γίνεται να φτιαχτεί ένα όργανο, ένα μπουζούκι.
0: Αυτό είναι βέβαια πολλοί μουσικοί το αντιλαμβάνονται αυτό, παίζουν το όργανο, ναι. Αλλά θέλουν κάποια στιγμή να μάθουν παραπάνω πράγματα στην πορεία.
3: Ακριβώς.
0: Και γυρνάνε στην οργανοπία ή πάνε στο μάστορα δίπλα και κάθονται πάνω από το κεφάλι του.
3: Ναι. Στην αρχή είχα σκεφτεί αυτό πράγμα, γιατί το μπουζούκι το δικό μου, το επαγγελματικό, ας πούμε, είναι από έναν πολύ μεγάλο έτσι, κατασκευαστή.
0: Ποιο?
3: Τον Γιάννη τον Καρβούνη.
0: Ναι. Μια χαρά, ο Γιάννης.
3: Ναι. Είναι από τον Γιάννη τον Καρβούνη. Και είχα σκεφτεί στην αρχή, ας πούμε, ξέρεις, να πάω, να του πω, ρε, εσύ, να έρθω δίπλα σου, ξέρω εγώ, ή να πάω σε κάποιον άλλον που είχα, ας πούμε.
0: Και τόλμησες?
3: Δεν τόλμησα, γιατί λέω, ήταν άλλοι λόγοι, γιατί επειδή εγώ δουλεύω, ας πούμε, έτσι, μουσικές και δουλεύω και νύχτες και αυτά, κάνω και μαθήματα μπουζουκιού, οπότε ο χρόνος μου είναι λίγο περιορισμένος. Φοβήθηκα μην μου πει κάποιος ότι θα είσαι από εδώ. Τότε, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, από τότε μέχρι τότε.
0: Και σε σκότωνε αυτό.
3: Ναι, λίγο. Δεν πήρα, βέβαια, δεν πήγα σε κανέναν έτσι, αλλά το φοβήθηκα. Μην μου πει ότι θα μάθεις έτσι, αλλιώς μην έρθεις καθόλου, ξέρω. Και λέω, θα προσπαθήσω να βρω σχολές. Και έψαξα στο Google και μου έβγαλε μία από τις σχολές που μου έβγαλε, ήταν το ΚΕΠΕΜ. Διάβασα πέντε πράγματα και αυτά.
0: Και λες, εδώ είμαστε.
3: Και ναι, είδα και το όνομα του δασκάλου εδώ πέρα και τον έψαξα κιόλας έτσι λίγο να δω τι γίνεται, ας πούμε, ποιος είναι.
0: Ναι. Αυτός, ναι.
3: Και λέω, όχι, θα πάω, ξέρω, εγώ δεν χάνω τίποτα να πάω. Και ένα μεσημέρι πήγα, βαράω στην οργανωπία πάνω και τον ακούω από πάνω. Ποιος χτύπησε την πόρτα? κάποιος χτύπησε και του άνοιξα. Και λέω, έρχομαι, εγώ είμαι. Και πήγα μέχρι πάνω, ας πούμε, γνωριστήκαμε. Είδα κάτι παιδιά που φτιάχνανε μπουζούκια, φτιάχνανε κάτι λίρες.
0: Και εκεί ήταν που τρελάθηκε.
3: Εκεί λέω, πόρε φίλε, λέω, ναι, τι θα έχω να μάθω τώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Και ξεκίνησα δειλά-δειλά, μου είπε, θα πάω να πάρεις αυτά τα ξύλα, να κάνω κάποια ψώνια, ας πούμε, για να είμαι έτοιμος. Εγώ σπίτι μου δεν έχω, πώς το λένε, χώρο, ώστε να ασχολούμαι, αλλά...
0: Να βάλεις ένα πάγκο, δηλαδή.
3: Ναι, ρε, παιδί μου, ναι, δεν έχω. Αλλά μου είπε ο δάσκαλος ότι δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουμε όλα εδώ. Θα ρίξεις μια φορά την εβδομάδα, θα καθόμαστε, θα παίζουμε.
0: Σου ήταν αρκετό αυτό το μια φορά την εβδομάδα?
3: Κοίτα, για τώρα ναι, μου είναι καλά. Γιατί δεν έχω και χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω, ας πούμε, τώρα. Και το όνειρό μου δεν είναι να γίνω οργανωποιός. Μ' αρέσει που το μαθαίνω, θέλω να μάθω, ας πούμε. Αλλά είναι το θέλω σαν μεράκι, ρε παιδί, να το κάνω έτσι για πάρτι μου, ξέρω εγώ, όχι για να γίνω οργανωποιός, ας πούμε, για να πουλάω όργανα, ας πούμε.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι, μουσικοί ιδιαίτερα, κάνουν μπουζούκια για πάρτι τους και για το μεράκι τους, έτσι. Και έχεις τώρα ένα εδώ πέρα που έχει και το σύμβολο με τις μέλισσες επάνω, έτσι, από τα μάλια.
3: Ναι. Δεν το ήξερα ότι είναι κριτικό, βασικά.
0: Η αίρια μέλισσα, ναι. Ναι.
3: Το θυμόμουν από το σχολείο, φαντάζομαι, αυτό την εικόνα. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το κόσμημα. Και γενικά ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα είναι δικό μου, δηλαδή θα με εκφράζει, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, το μπουζούκι που έχω το επαγγελματικό μου είναι του Ζωζέφ, ας πούμε, σαν φιγούρες.
0: Ναι.
3: Οι φιγούρες, ας πούμε, του Ζωζέφ. Αλλά ήθελα, ας πούμε, να φτιάξω ένα μπουζούκι να είναι αυτό που μου αρέσει, που με εκφράζει. Και επειδή στο χωριό είχα ασχοληθεί κάποια στιγμή με μελίσια, είχα βάλει 10 μελίσια. ναι, τα οποία αργότερα είχαν τραγική κατάληξη. Είχε πέσει μια νεροποντή και τα πήρε από το βουνό που τα είχα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά μου άρεσε. Είχα διάβαζα για τις μέλισσες και αυτά, για τον κόσμο των μελισσών, που μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να φτιάξω ένα μπουζούκι να βάλω πάνω τη μέλισσα, γιατί γενικά συμβολίζει πολλά πράγματα η μέλισσα.
0: Ναι, παιδί. Ναι.
3: Και ήθελα να φτιάξω και συγκεκριμένα τρίχορδο μπουζούκι. Τρίχορδο μπουζούκι, αν και μ' άρεσε, δεν είχα ποτέ, ας πούμε. Μου αρέσει το τρίχορδο. Εγώ παίζω τετράχορδο, βέβαια, στα μαγαζιά και σε αυτά. Και λέω, θα φτιάξω ένα τρίχορδο, θα βάλω μέλισσες και θα βάλω και μόρια, λέω. Γιατί...
0: Γι' αυτό βλέπω αυτά εδώ πέρα,
3: ναι,
0: τώρα εδώ.
3: Ναι. Θα βάλω μόρια
0: και εδώ.
3: Και έχω βάλει δύο εδώ και ένα εδώ στο C.
0: Ναι.
3: Για να, επειδή ακούω πάρα πολύ τουρκική και αραβική μουσική.
0: Σου πω ότι η τουρκική δεν υπάρχει, η αραβική είναι η μουσική.
3: Πώς το λένε, Οθωμανική, ολόγια Οθωμανική, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Ακούω έτσι και Τούρκους καλλιτέχνες και Άραβες καλλιτέχνες πάρα πολλούς. Και λέω, θα φτιάξω ένα μπουζούκι έτσι να κάθομαι να παίζω μόνος μου, να παίζω σε αυτά που μου αρέσουν.
0: Και να έχει και η μητόνια μέσα.
3: Να έχει τα μόρια του μέσα, ναι. Μου αρέσουν έτσι.
0: Για παίξε μας κάτι τώρα εδώ με τα μόρια, να τα χρησιμοποιήσουμε.
3: Ένα ταξίμι, ας πούμε.
0: Ναι, για να τα ακούσουμε τα μόρια.

0: Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα εσύ παίζεις κάτι με ένα όργανο που εσύ έχεις κατασκευάσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα, το παιδάκι σου είναι δηλαδή.
2: Ναι,
1: όχι σαν παιδάκι, είναι παιδί σου.
2: Το παιδάκι μου, ναι, ισχύει. Ναι, ισχύει.
1: Ναι. Το αισθάνεσαι ότι είναι παιδί σου, δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, το είχα πρωτοφτιάξει κιόλα. Μιλάμε, καθόμουν τα βράδια στο σπίτι μου και έπαιζα συνέχεια. Όταν σου λέω συνέχεια, συνέχεια.
1: Είσαι σε πολυκατοικία, ακούνε.
2: Ναι, τώρα είμαι μένω στο νέο κόσμο, στον τέταρτο. Και αναγκαστικά πρέπει να παίζω λίγο.
1: Πιο χαμηλά.
2: Λίγο να μην μητάρω, ας πούμε, όσο γίνεται. Να μην ακούγομαι.
1: Σου έχει φωνάξει κανένα από την πολυκατοικία?
2: Όχι, πάλι καλά, όχι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, προσέχω κι εγώ.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος, δηλαδή εδώ είμαστε στο Μανίκι, στο...
2: Κοίτα, μου αρέσει η φιγούρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και το Μανίκι, μ' αρέσει επειδή είναι... Είπα να μην βάλω καθόλου σχέδια επάνω. Να είναι ένα μαύρο εδώ πέρα ο Έβαινος. Mm-hmm. Να μην βάλω σχέδια πουθενά βασικά για να πέφτει το μάτι κυρίως στη φιγούρα, στο καπάκι.
1: Όταν το έφτιαξε, σου είπε ο δάσκαλος.
2: Του άρεσε η ιδέα.
1: Όχι. Το όργανο.
2: Α, του άρεσε, ρε. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, εννοείται. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Και θα μιλήσουμε μετά για τα φιλντίσια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν μου λες αν το πάρει άλλος αυτό το όργανο, παίζει παρόλο που έχει.
2: Εντάξει, θα παίξει. Ας πούμε, το έχω δώσει σε κάτι φίλους, ας πούμε, που παίζουν σε μαγαζιά. Το έχω πάρει και σε ένα μαγαζί που πάω μια φορά. Και θα παίξουν λίγο, θα μπερδευτούν λίγο εδώ και θα μου βγουν πάρτι. Εντάξει, το άκουσα. Καλά ήταν.
1: Το έχεις ακούσει και αυτό.
2: Ναι, αφού δεν... και στο επαγγελματικό το μπουζούκι έχω βάλει μόρι. Και όσοι δεν τους το δίνω, παίζουν λίγο, ακούγεται κάτι τέτοια εδώ πέρα και δεν σου λένε, άστο, εντάξει.
1: Πάει το δάχτυλο πάνω στο
2: τάκι. Ναι, πάει στο ταστάκι εδώ πάνω και.
1: Δεν μου λες, άμα στα βγάλω αυτά εγώ εδώ.
2: Ναι.
1: Θα παίξεις.
2: Άμα βγάλεις τα μόρια ή όλο?
1: Όχι, όλο.
2: Να το κάνω. Όχι. Δεν έχω προσπαθήσει. Άμα προσπαθήσω λίγο να κάτσω έτσι μια εβδομαδούλα να ασχοληθώ, θα παίξω.
1: Γιατί είπες κατευθείαν όχι όμως?
2: Γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τα σιγκέρα στα όργανα. Δεν έχω ασχοληθεί.
1: Πρέπει να το αν έχεις ασχοληθεί όχι. Στην αρχή λες όχι και μετά λες, το σκέφτεσαι σε δευτερόλεπτα και λες ναι, άμα ασχοληθώ μια εβδομάδα θα το καταφέρω.
2: Ναι, κοίτα, έχω ένα ταλέντο. Άμα πιάσω ένα όργανο που δεν το ξέρω, ας πούμε, θα σου παίξω κάτι, θα σου παίξω μια μελωδία. Οτιδήποτε όργανο δηλαδή. Και κανονάκι που έχω παίξει, πρώτη μια φορά στη ζωή μου έχω παίξει. Έπαιζα το Τζιβαέρι. Εύκολο τραγουδάκι, αλλά. Ξέρεις, λίγο πολύ, άμα κάτσω και ασχοληθώ, θα το.
1: Εύκολο αν το παίξει παιδικά. Αν ναι, το παίξει ναι, όπως ναι. Πρέπει, δεν είναι καθόλου εύκολο.
2: Όχι, εύκολο, επειδή έχει λίγες νότες, είναι λίγο ναι. Πιο απλό τραγούδι, ας πούμε.
1: Αν το παίξει δυτικά, επαναλαμβάνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, γιατί το δοκιμάζεις?
2: Δεν έχω. Ένα. Α, τώρα θα δοκιμάσω να φτιάξουμε με το δάσκαλο μια λάφτα. Που έχει μπερντέδες βέβαια, αλλά εντάξει. Είναι και...
1: Πάμε αλλού. Ναι, πάει αλλού το πράγμα.
2: Είναι σαν ούτι, ας πούμε, ο ήχος του. Μα γι' αυτό μου άρεσε, ας πούμε, όταν είχα πάει η Τουρκία κάποια στιγμή. Ήθελα ένα ούτι. Τελικά πήρα λάφτα για να μπορώ να παίξω πιο εύκολα, ας πούμε.
1: Και εγώ το θεωρώ πιο εύηχο, το θεωρώ. Ναι. Από το ούτι μου ντένει λίγο. Ναι. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου παίκτη?
2: Στον μπουζούκι.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ. Αυτό που μάθαινα, που άκουγα μάλλον δεν μάθαινα. Ο Γιάννης ο Παλαιολόγου. Σίγουρα.
1: Αριστερόχειρας όμως.
2: Αριστερόχειρας, ναι. Αριστερόχειρας, αλλά άλλο ο άνθρωπος αυτός έπαιζε τα πάντα. Τα πάντα. Όταν σου λέω τα πάντα, τα πάντα. Τώρα πλέον είναι και άλλοι βέβαια, έτσι. Είναι ο Νίκος Αττατασόπουλος. Τον έχω εντάξει τεράστια εκτίμηση.
1: Γιος μεγάλου.
2: Ο Καραντίνης. Είναι διάφοροι, ρε παιδί μου, είναι διάφοροι. Δεν μπορώ να.
1: Τους οποίους τους μελετάς,
2: ακούς. Ο Παούρης μου αρέσει επίσης που τον βρίζουν πάρα πολύ. Ο Μιχάλης ο Παούρης, ναι.
1: Αλλά όποιοι τον βρίζουν δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
2: Πραγματικά αυτό. Πραγματικά.
1: Δεν ξέρουν, δεν έχουν καταλάβει.
2: Εκτιμώ την προσπάθειά του, αυτό που κάνει με παίζει κλασική μουσική, ας πούμε, mm-hmm. που δεν παίζει κανένας άλλος. Ας πούμε. Το σέβομαι αυτό που κάνει.
1: Να σου πω όμως βέβαια ότι όλα είναι μελωδίες, όλα είναι νότες, οπότε μπορείς και εσύ να παίξεις κλασική μουσική, μπορεί να παίξεις οτιδήποτε. Επειδή είναι μπουζούκι, δεν αποκλείει ότι το όργανο δεν μπορεί να παίξει κάποια άλλα πράγματα.
2: Σίγουρα, ναι. Με τα πάντα, εγώ το λέω δηλαδή, με τα πάντα μπορείς να παίξεις τα πάντα, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχω δει βίντεο που. Παλιά, ας πούμε, άκουγα heavy metal, ήταν κάτι βίντεο που παίζανε κλαρίνο, ένας κλαρινίστας έπαιζε Slayer, ας πούμε. Και λέω, πω, λέω, τι κάνει ο τύπος, ξέρω εγώ. Δηλαδή αλλά το είδα ότι μπορεί να γίνεται και αυτό.
1: Τίποτα δεν κάνει.
2: Ναι,
1: τίποτα
2: ναι.
1: Δεν κάνει. Η μουσική είναι τόσο ναι. Μεγάλη αγκαλιά που χωράει τα πάντα.
2: Πραγματικά.
1: Πού θα πας με όλη αυτή την ιστορία, με αυτό το ταξίδι, τι σκέφτεσαι, ποια είναι τα όνειρά σου?
2: Τα όνειρά μου. Κοίτα, δεν βάζω τώρα, να σου πω την αλήθεια, στόχους ότι θέλω να φτάσω εκεί. Αφήνω τη ζωή και με πάει. Σίγουρα θέλω να μάθω, θέλω να είμαι καλός, ρε παιδί μου, σε ό,τι πιάνω. Ας πούμε, στην οργανωμία θέλω να γίνω καλός. Θέλω να φτιάξω και άλλα πράγματα, ας πούμε, και άλλα μπουζούκια.
1: Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο και να σου πούνε φτιάξουμε ένα μπουζούκι?
2: Όχι.
1: Αν έρθει εκείνη η μέρα?
2: Όχι, αυτό θα το κάνω κάποια στιγμή. Έχω πει σε κάποιους φίλους, ας πούμε, θα τους φτιάξω κανένα μπαγλαμπάκι.
1: Άλλο τώρα. Άλλο να κάποιος... το πεις εσύ και άλλο να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και να ρε πεις, φίλε, σε είδα εκεί, σε είδα, έπαιζες εκεί αυτό το όργανο, και να πεις δικό μου είναι. Και να σου πει, μπορείς να μου φτιάξεις κάτι τέτοιο.
2: Άμα μου το πει, ας πούμε, με αυτά σου
1: συζητήσει. Το κάνεις δώρο. Το πρώτο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν ξέρω πώς θα είμαι.
1: Πόσο χρόνο σου παίρνει να το κάνεις?
2: Αυτό μου πήρε 1,5 χρόνο περίπου, νομίζω, να δάσκαλα. Κάπου εκεί μου πήρε.
1: 1,5 χρόνο.
2: 1,5 χρόνο.
1: Γιατί πήρε τόσο πολύ?
2: Δεν είχα χρόνο. Εγώ πήγαινα μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε, πάω εκεί πέρα. Είναι 3 ώρες, ας πούμε, το μάθημα. Εντάξει, καμιά φορά, εντάξει, μπορεί να πάω και να μην έχω και τόση όρεξη, να σου πούμε την αλήθεια. Μπορεί να κάτσουμε να πιούμε κανένα καφέ, να πούμε. Να κάνουμε κανένα κουτσομπολιό, ξέρεις.
1: Να σου πω, άμα την ώρα που πας να κάνεις μάθημα για την κατασκευή, έρθει η ωραιότερη γυναίκα που έχεις δει στον πλανήτη και σου πει πάμε για καφέ, θα πας στο μάθημα ή θα πας για καφέ μαζί της?
2: Θα πω θα πας στο μάθημα, γιατί είμαι δεσμευμένος, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο τώρα.
1: Μόλις γνώρισα έναν οργανωποιό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθανάση. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να ασχολείσαι με τη μουσική και όλα όσα σου μαθαίνει εδώ ο Μανώλης, να τα βάζεις εδώ, γιατί αυτά δεν γράφονται. Ναι, γράφονται σωστό. Μέσα στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Έλα, Μανώλη, να συνεχίσουμε. Το άλλο μπουζούκι. Ναι, δεν είπαμε καλά, λέει ο Παναγιώτης. Δεν είπαμε για το άλλο μπουζούκι. Είναι το κλασικό αυτό εδώ πέρα από ό,τι
2: βλέπεις. Είναι τετράχορδο αυτό. Αυτό είναι τετράχορδο, έχει 4 χορδές.
1: Και αυτό δική σου κατασκευή.
2: Όχι, αυτό είναι ενός άλλου μαθητή.
1: Άλλο μαθητή.
2: Το οποίο, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό όργανο γι' αυτό.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο οργάνο και μπράβο σου. Μπράβο σου. Μανώλη, έλα εδώ να πούμε τα τελευταία που μας μείνανε για τα τελευταία 15 λεπτά αυτής της εκπομπής, γιατί θέλω να λύσουμε... Έλα κάτσε. Θέλω να λύσουμε την παρεξήγηση με το Φίλτιση.
1: Ναι. Κάτσε όμως πριν πούμε για το Φίλτιση,
0: ναι,
1: να πω κάτι εγώ που πρέπει να το πω. Τ' άκουσες τα μουσική και τα δύο.
0: Έλα πιο πέτα, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Τ' άκουσες. Μπορεί να είναι όπως τα ακούς. Μπουζούκια καλύτερα από μεγάλους κατασκευαστές που είναι έξω σήμερα.
0: Τώρα...
1: Δεν το πιάνει τα αυτή σου.
0: Με τόσο λίγο που άκουσα, όχι. Θα ήθελα περισσότερο και θα ήθελα να τα ακούσω και στο στούντιο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω εγώ το εξής. Τα μπουζούκια αυτά δεν υστερούν,
0: ναι,
1: σε τίποτα,
0: ναι,
1: από ένα μπουζούκι που το πληρώνουν και 2 και 3 χιλιάρικα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ καλά μπουζούκια. Οι μαθητές τα έχουν κάνει αργά-αργά, γιατί δεν μπορούν, έτσι, είναι περιορισμένος ο χρόνος.
0: Το πρόγραμμα, ναι.
1: Μετά κάτι άλλο. Εγώ δεν έμαθα μόνος μου οργανωμένος. Εγώ, όταν τελείωσα με τη... Πολλά χρόνια μπαινόβγαινα στην Κρεμόνα, τελείωσα τη σχολή της Κρεμόνας που αφορά το βιολί. Γιατί? Γιατί είχα την τρέλα να βγάλω μια λίρα που να είναι καλύτερη από τους κατασκευαστές της Κρήτης. Δηλαδή έλεγα, είναι δυνατόν, δεν μπορεί να είναι αυτά όργανα έτσι. Αλλά το μόνο όργανο που είχα και ήταν παράλληλο και πολύ ίδιο ήταν το βιολί. Το βιολί σπούδασα λοιπόν εγώ. Όταν καταλάβεις το βιολί πώς λειτουργεί, ξέρεις όλα τα όργανα αυτόματα. Είναι αυτό που λένε ο βασιλιάς, δεν είναι τυχαίο. Αν το κάνεις αυτό τα ξέρεις όλα. Γι' αυτό τα μπουζούκια αυτά έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι διαφορετικά. Δηλαδή τα παιδιά τώρα που παίζουν, έτσι, εάν τους ρωτήσεις, πες μου κάτι, σου είπε, σαν ξέχω το ένα μπουζούκι καρβούνι. Για πες του, αυτό που φτιάξει είναι καλύτερο του καρβούνι. Ο άλλος έχει εμπειρία πολλών χρόνων.
0: Και έχει δεκάδες μπουζούκια και εκατοντάδες μπουζούκια πίσω του.
1: Έτσι.
0: Και καλά μπουζούκια.
1: Και καλά μπουζούκια. Και όμως, αυτό μπουζούκι είναι... Έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα?
1: Α, άφθονο ήχο, πολλά ντεσιμπέλ, καθαρότητα, βάθος. Πες το, Σάκη.
0: Αυτά δεν
1: είναι. Πες το. Ποια είναι η διαφορά?
2: Πολλές διαφορές. Εντάξει, είναι για άλλο σκάφος, άλλο όργανο. Είναι...
1: Ναι. Στον ήχο μιλάμε.
0: Αυτά
1: ήχο
0: δεν έχουν να κάνουν με την κατασκευή.
1: Με την κατασκευή.
0: Το καλούπι από πίσω, το κύλον.
1: Όχι, δηλαδή... Όχι με το σκάφος,
0: όχι.
1: Έχει με, άκου θα σου πω τι έλεγε στο Αντιβάρι, που λέγανε, το Βερνίκι το έλεγε, αυτά και αυτά είναι. Κατάλαβες.
0: Χέρια και αυτή.
1: Έτσι, τα χέρια και το αυτή. Μετά, στο άλλο σεμινάριο που είχα κάνει, τους είπα κάτι, ότι ήταν ένα μακροσκελές σεμινάριο, τους είπα το εξής. Θα σας πω κάτι, αλλά δεν μπορώ να σας το αιτιολογήσω. Κατασκευάζω, όχι εγώ, και εγώ και ένας μαθητής μου κατασκευάζουμε δύο όργανα. Όποια είναι αυτά, μπουζούκια. Και κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ίδια όργανα.
0: Εννοείται.
1: Ποτέ.
0: Εννοείται.
1: Άλλοι χαρακτήρες, άλλα πράγματα. Τώρα το...
0: Εδώ δύο δίδυμα παιδιά δεν είναι ίδια. Τι μου λες εσύ?
1: Δεν είναι ίδια. Μπορούν όμως να είναι ποιοτικά πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά. Έτσι. Εγώ θεωρώ πάντως ότι τα όργανα που βγαίνουν από τη σχολή είναι, δεν περί αυτολογώ, είναι άριστα. Για μαθητές...
0: Και καλά κάνεις και το λες. Δηλαδή,
1: είναι άριστα.
0: Ναι. Μην ξεχνάς ότι επειδή είναι χειροποίητο, όπως οποιοδήποτε χειροποίητο θα μας έλεγε και ο γιος σου ο μάγειρας, με τα ίδια υλικά, δύο, ένας δεξιά και όλος αριστερά να κάνει ένα μουσακά, άλλος θα είναι ο ένας, άλλος θα είναι ο άλλος. Έτσι, τα ίδια υλικά δώσ' τους. Γιατί μεταλαμπαδεύεται το χέρι και η ψυχή αυτού που κρατάει τα ξύλα, που κόβει, που παίζει, που η διάθεσή του εκείνη τη στιγμή.
1: Μπαίνει,
0: έχει μια μεταφυσική διάσταση.
1: Μπαίνει η ψυχή του οργανοποιού.
0: Έτσι.
1: Μέσα στο όργανο.
0: Και φαίνεται αν ήταν στεναχωρεμένος, αν δεν ήταν στεναχωρεμένος. Φαινόταν από τα αγγεία, τα αρχαία, τα λέγανε οι πρόγονοί μας, τα γράφουν αυτά, τα έχουν πει.
1: Μετά, ας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα. Έχουμε φτιάξει δύο δίδυμα όργανα και το ένα το παίρνεις εσύ που είσαι ο παίχτης και εγώ το παίρνω, το δεύτερο το παίρνω εγώ που είμαι καλαμπόρτζος, έτσι. Μετά από 5 χρόνια το δικό σου το όργανο θα φυσάει και το δικό μου θα είναι ένας ντενεγκές ξεγάνωτος.
0: Το γνωστό παράδειγμα με το ριζάκι, το άσπρο και το μαύρο, που το ξέρεις, που του πας ένα και του λες τι ωραίο που είσαι ριζάκι μου και πας στο άλλο και του λες άντε ρε βλαμμένο ριζάκι. Ράχι. Σε λίγο καιρό το άσπρο θα είναι πιο άσπρο και θα αντέξει περισσότερο και το άλλο θα έχει μουχλιάσει.
1: Αυτό.
0: Είναι η αγάπη με την οποία ζεσταίνει τα πράγματα.
1: Η αγάπη, η άβρα. Έτσι.
0: Όταν μιλάς γλυκά και αυτό το πραγματάκι είναι στην αγκαλίτσα σου επάνω, είναι στο σώμα σου επάνω. Και
1: έχουν ζωή, έχουν πνοή αυτά τα πράγματα.
0: Μπορώ να σου πω και κάτι άλλο. Αν με το ένα όργανο, από τα δίδυμα μιλάμε, παίζεις καλά πράγματα, καλή μουσική, αρμονική μουσική, καλούς συνθέτες, και με το άλλο παίζεις καλαμπορτζιές, πάλι θα χαλάσουν
1: τα όργανα στην πορεία. Ακριβώς το ίδιο είναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, λες και έχει μνήμη και το κρατάει.
0: Έχει.
1: Έτσι.
0: Έχει. Ότι έχει, έχει.
1: Έχει μνήμη και το κρατάει.
0: Ξύλο, πέτρα, νερό έχουν μνήμη. Λοιπόν, πάμε τώρα να μου πεις, γιατί έμειναν ελάχιστα λεφτά. Αν έρθει, αν θέλει ένα παιδί, τι έρχεται και κάνει εγγραφή, πώς γίνονται, πότε γίνονται εγγραφές, τι πληρώνει, τι στοιχίζει.
1: Λοιπόν, ένα παιδί, άμα έρθει τώρα, κάνει καταρχάς, του επιτρέπουν να κάνει ένα δοκιμαστικό μάθημα. Πήγαινε πάνω, ρε φίλε, να δεις. Σ' αρέσει?
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Και αν του αρέσει θα εγγραφεί και θα κάτσει. Εάν δεν του αρέσει θα πει παιδιά εμένα δεν μ' άρεσε και θα φύγει. Αλλά μπορώ να σου πω εγώ ότι ουδής έφυγε. Δεν ξέρω, θα έρθεις μια φορά και θα δεις πού είναι το εργαστήριο. Απέναντι βλέπεις την Ακρόπολη. Δηλαδή σε απόσταση πολύ...
0: Αναπνοείς.
1: Το πιο ωραίο μπαλκόνι της Αθήνας είναι. Έτσι.
0: Αν έρθω όμως και εκείνη την ώρα κατασκευάζεις βιολιά και εγώ θέλω να κατασκευάσω
1: μουσικά. Κανένα πρόβλημα. Μπορεί να ο ένας να κατασκευάζει από την
0: στο
1: τριάδα.
0: Στο ίδιο εργαστήριο.
1: Στο ίδιο εργαστήριο. Από την τριάδα να κατασκευάζει, γιατί εγώ δεν βάζω πάνω από 3 μαθητές πλέον. Να κατασκευάζει μπουζούκι, ένας να κάνει ένα μπουζούκι, όλος να κάνει κιθάρα και όλος να κάνει ένα βιολί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποκλείει το ένα το άλλο.
0: Όχι, δεν το αποκλείει. Απλώς λέω ότι
1: απλά
0: είναι τα τρία
1: βιολί,
0: ίδια όργανα.
1: Το βιολί είναι ένα όργανο που έχει απαιτήσει και συνήθως τα βάζω σε ατομικά μαθήματα και όχι σε ομαδικά. Ναι, καλά το είπα. Σε ατομικά. Όχι σε ομαδικά. Δηλαδή τον έχω το μαθητή μόνο του.
0: Και τι πληρώνει ο μαθητής?
1: Λοιπόν.
0: Τα δίδακτα.
1: Παρά που δεν τα ξέρω καλά.
0: Περίπου χοντρικά, ρε παιδί.
1: Χοντρικά θα στα πω. Στο ατομικό μάθημα είναι ένα καθιστάρικο το μήνα. Και στο ομαδικό είναι 55 ευρώ το μήνα.
0: Νομίζω είναι κάτι βατό για την τσέπη ενός
1: γονιού. Νομίζω ότι πιο βατό δεν γίνεται.
0: Τα φροντιστήρια είναι. Ναι.
1: Όχι. Νομίζω πολύ βατό.
0: Mm-hmm.
1: Μα δεν παραπονήθηκε κανείς μαθητής για το χρηματικό μέρος.
0: Mm-hmm. Και πόσο διαρκεί όλο αυτό μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο? Δεν θέλω να γίνω επαγγελματίας. Εγώ θέλω να φτάσω σε ένα επίπεδο να φτιάχνω μόνος μου μπουζούκια και να τα έχω σπίτι μου και να χαρίζω φίλους μου. Δεν θέλω να γίνω επαγγελματίας.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ θα σου πω άλλο. Αυτό που εγώ νομίζω. Ότι εάν στα τρία χρόνια που τελειώνει ας πούμε ένα πτυχίο, ένας μαθητής που είναι ικανός παίρνει πτυχίο.
0: Mm-hmm.
1: Ο άλλος που δεν είναι ικανός δεν θα το αποκλείσει, θα πάρει ένα χαρτί που θα λέει ότι παρακολούθησε μια βεβαίωση από τότε μέχρι τότε.
0: Και θα μπορώ να κάτσω σπίτι μου και να ασχολούμαι εκεί στο υπόγειο, να φτιάξω ένα εργαστήριο και να φτιάχνω τα όργανά μου.
1: Όσο θέλει.
0: Και να τα χαρίζω στους φίλους μου.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάμε τώρα λίγα λεπτά για το φίλτιση, πες μου.
1: Λοιπόν. Το φίλτιση. Είπα το εξής, ότι οι Έλληνες μπερδεύουμε τις λέξεις και λέμε κοίταξε ένα φίλτισένιο. Φίλτιση, φίλ είναι ο ελέφαντας, ντις είναι το δόντι στα τουρκικά, άρα φίλτις είναι το ελεφαντόδοντο. Εμείς λέμε φίλτις, λέμε το σεντέφι, δηλαδή λέμε, πρόσεξε, λέμε το όστρακο. Το όστρακο που είναι από μέσα από τα μαργαριτοφόρα όστρακα.
0: Κοχύλια.
1: Τα κοχύλια. Έτσι. Αυτό το λέμε φίλτης. Δεν είναι. Και σε μέρη βάζουμε, στα όργανα βάζουμε συνήθως, βάζουμε όστρακα. Δεν έχω δει ποτέ ελεφαντόδοντο, γιατί είναι, το ελεφαντόδοντο είναι και λευκό και δεν έχει καμία αντίθεση, οπότε δεν παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό. Και έχουμε δύο είδη. Έχουμε λοιπόν το όστρακο, το οποίο είναι όστρακο-όστρακο, πραγματικό όστρακο.
0: Από τη θάλασσα.
1: Από τη θάλασσα. Και έχουμε και την, μια απομίμηση που οι μαθητές λένε, τα λένε πλαστικά, και εγώ τσακώνομαι και τους λέω σταματήστε, μιλάτε την ελληνική όπως πρέπει. Πλαστικό σημαίνει ότι πλάθεται, και το κερί είναι πλαστικό. Εννοούμε λοιπόν αυτοί, τι εννοούνε, πολυουρεθενικά, χημικά, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν αυτά που λέμε celluloid, στα λέω στα αγγλικά, ή κυταρίνη, τα λέω ελληνικά, που είναι από μίμηση του οστράκου. Και επειδή είναι ελαφρύ και μαλακό και είναι καλό για το όργανο και είναι μια χαρά και δεν βαραίνει το καπάκι, γιατί το μεγαλύτερο λάθος που κάνω είναι τι, να κουρδίσεις ένα καπάκι, είδες, αυτά όλα τα χάσαμε τώρα, να κουρδίσεις ένα καπάκι σε ένα τόνο, να πεις α, αυτό το καπάκι θα το κάνω ρε γιατί θα μου δώσει αυτό, να το κουρδίσεις και μετά
0: μόλις να βάλεις το όστρακο,
1: ναι,
0: να είναι άλλος,
1: να αλλάξουν
0: τόνος.
1: Όλα
0: άλλος τόνος,
1: άλλος ή, τόνος.
0: Ή, τόνος ολόκληρος,
1: άλλος, ναι, ο τόνος ολόκληρος, έτσι, να τα χάσεις όλα. Αυτό ήθελα να πω, ότι εμείς στη σχολή τα όργανα τα κουρδίζουμε, δηλαδή τα φέρνουμε σε κάποιους τόνους που μας βολεύουν στα αυτή, που μας βολεύουν για το όργανο. Λέμε ένα όργανο, αυτό είναι χορτισμένο. Και το κάνουμε, ένας που έχει ένα πολύ καλό αυτή μπορεί να το ακούσει, και ένας που δεν έχει πολύ καλό αυτή μπορεί σαφώς να το βάλει στον υπολογιστή του και να πει, κοίταξε, έχουμε τόσα προγράμματα τώρα, σήμερα, φέτος, εγώ μπορώ να το δώσω και να το δώσω και εύκολα στο κοινό. Ποια προγράμματα χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τους, το Audacity. Το Audacity, το λέω. Ελεύθερο είναι, τσάμπα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτά που λένε ότι υπάρχουν μυστικά και μυστικά και μυστικά, ποια είναι τα μυστικά? Η γνώση είναι τα μυστικά, τα καλά χέρια και τα καλά αυτιά. Έχουν τρελαθεί όλοι τα μπουζούκια του Ζωζέφ. Ποια είναι τα μπουζούκια του Ζωζέφ? Δηλαδή, έφυγε ο άνθρωπος αυτός, δεν έχουμε άλλα καλύτερα μπουζούκια. Παρόλο που για αυτόν τον άνθρωπο έχω ράματα για τη γούνα του, δεν τον ξέρω, δεν τον γνώρισα ποτέ, αλλά τι εννοώ ράματα? Ήρθε το παιδί αυτό στην Ελλάδα, ήτανε Αρμένιος, Ζωζέφ Δερζιβασιάν, τον αγκαλιάσαν οι Έλληνες, ο Ντέλης, ο Μούρτζινος, του μάθανε τη δουλειά, και μετά αυτός δεν έδειξε ποτέ σε κανέναν μία πεντάρας γνώση.
0: Και είπε βέβαια για την καταγωγή του μπουζουκιού και την ονομασία του μπουζουκιού, είπε διάφορα πράγματα.
1: Δεν τα είπε σωστά όμως. Δεν τα είπε σωστά, όχι.
0: Δεν τα είπε σωστά. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έμαθε κάτι. Δωρεά λάβατε, δωρεά δότε. Αυτό δεν υπήρξε. Δεν ήταν συμπατριώτες του αυτοί που ήρθε εδώ. Πρόσφυγας ήταν. Ήταν Έλληνες. Δεν τα δώσανε δωρεάν.
0: Τον αγκαλιάσανε.
1: Ναι. Τον αγκαλιάσανε.
0: Του δείξανε.
1: Μετά. Και να στέλνει σε τίποτα.
0: Ωραία, ας μην μιλάμε για έναν άνθρωπο.
1: Ωραία, είναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια.
0: Ούτως ή άλλως,
1: αλήθεια.
0: Εν ζωή.
1: Μα δεν το κρίνω, δεν το κρίνω σαν.
0: Σαν προσφορά.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρίνει σαν διάθεση.
1: Σαν διάθεση.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να πεις, τελειώνουμε σε δύο λεπτά.
1: Εσείς πρέπει να
0: μιλήσεις. Πες μου, γιατί να ασχοληθεί κάποιος με τη μουσική?
1: Α, νομίζω ότι.
0: Έχει λυθεί το θέμα?
1: Όχι. Δεν θυμάμαι πώς. Ποιο πράγμα παρουσιάσανε, δεν ξέρω αν ήτανε η μουσική, μπορεί να ήτανε. Ποιος είπε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν η μουσική, ο ασπασμός των αγγέλων προστάστρα.
0: Όχι. Για τον έρωτα ήταν.
1: Ήταν για τον έρωτα.
0: Το ίδιο.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο
1: έτσι,
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Έρωτας και μουσική.
1: Ναι, είναι το ίδιο.
0: Είναι το ίδιο. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εγώ
0: που
1: είσαι εδώ
0: ευχαριστώ. Και με τους μαθητές σου και μας διαφώτισες για το έργο του ΚΕΠΕΜ. Να σας ψάξουν περισσότερα οι φίλοι που μας ακούνε και που έχουν παιδιά που ενδιαφέρονται, οι φίλους.
1: Μπορούν να επισκεφτούν τα εργαστήρια. Βέβαια τώρα με πικρία το λέω, όχι χαρούμενος, είναι γεμάτο μέχρι τα μπούνια.
0: Να σας βοηθήσει κάποιος, ένα κράτος έχουμε που δίνει άπλετα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά,
1: όχι,
0: για διάφορα
1: με ποια έννοια
0: πράγματα,
1: το λέω.
0: Να σας βοηθήσει κάποιος να επεκταθείτε.
1: Δεν έχω χώρο να πάρω, όχι. Αυτό χώρο, χώρο-χώρο, δεν μπορώ να διδάξω άλλους μαθητές.
0: Ε, τι να κάνω, υπάρχουν και άλλοι δάσκαλοι που μπορούν να σωματωθούν, να πάρουν πράγματα, να μεγαλώσει.
1: Ας πάνε σε άλλους δασκάλους.
0: Όχι, να μεγαλώσει το. Έχει κάνει μια μαγιά, μια ρίζα. Να μεγαλώσει αυτό, να βοηθηθεί να μεγαλώσει ή να γίνουν αντίστοιχα παραρτήματα σε άλλες πόλεις που έχουν ανάγκη. Γιατί πόλεις με μουσικομάνες έχουμε πολλές στην Ελλάδα.
1: Δεν είπαμε, ας πούμε, ότι ανοίξανε τα. Αυτά τα. Τα πανεπιστήμια ήταν. Αυτά ήταν πανεπιστήμια.
0: Μουσικά σχολεία, λες.
1: Ναι, ναι, όχι μουσικά σχολεία, τη οργανωποιία.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Τα οποία τα έλεγε τεχνικού ήχου. Και τελικά τι έγινε. Βρέθηκε κάποιο και του κάνει ένα. Έκανε ασφαλιστικά μέτρα και τα κλείσε γιατί λέει, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι οι ηχολήπτες.
1: Και οι ηχολήπτες είναι, αλλά και οι κατασκευαστές, οι δασκάλοι είναι άνθρωποι του δημοτικού. Δεν μπορεί ένα που δεν έχει εκπαίδευση από τριτοβάθμια και πάνω να διδάσκει, να έχει παιδαγωγικό ύφος και ήθος και να διδάξει.
0: Και ξανά ματαγυρνάμε στην πρώτη μας κουβέντα και το ένα και το άλλο. Θα έρθει δηλαδή ο Χαλκιάς να σου παίξει κλαρίνο, να σου διδάξει κλαρίνο, ή ένας μπουζουξής καλός σε δέκα και του πεις που είναι το πτυχίο σου. Ε, είσαι για τα κλάματα.
1: Έλα να σου.
0: Κράτος είσαι για τα κλάματα.
1: Του λέω γρήγορα για να κερδίσουμε χρόνο. Στο ΚΕΠΕΜ είναι ο Φιλιππίδης ο Νίκος. Το ίδιο είναι με το Χαλκιά. Έτσι, το ξέρεις καλά.
0: Βέβαια, και τον Νίκο και ναι, βέβαια.
1: Ο Νίκος, το λοιπόν, το ξέρεις ότι του λένε πτυχίο, έχεις.
0: Το ξέρω. τα ξέρω αυτά. Γι' αυτό φωνάζω. Γι' αυτό φωνάζω. Μου έχουν πέσει και τα μαλλιά. Κυρίες και κύριοι, μέχρι να ξανασυναντηθούμε και να τα ξαναπούμε, να έχετε το νου σας. Προσοχή στην ελληνική μουσική παράδοση.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
5: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρε φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM.
10: Η ώρα είναι 5:30.
11: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
12: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
11: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
12: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
11: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
12: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
11: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
12: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
11: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
12: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
18: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
19: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
18: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
19: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
18: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
19: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
18: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
19: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
18: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
19: Τηλέφωνο 210-211-1315.
18: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
19: Honda Caracostas.
18: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
20: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΙΤ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
15: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM, κάθε Τρίτη στις 6, παρακολουθείτε την εκπομπή «Στην Υγειά Σας», μια εκπομπή ολιστικής προσέγγισης της υγείας, δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβρεδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και όλες οι εκπομπές θα αναρτώνται ηχογραφημένες στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify, Δόκτωρ Κατσοβρεδάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsovredaki.gr και στο 697 27 20 32 8 για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Σήμερα λοιπόν καλωσορίζω τον απόψινό μου καλεσμένο, τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή αποδοχή της προσκλήσεως.
16: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κατσοβρεδάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές, τηλεθεατές μας.
15: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντώνης Ανδρουλιδάκης είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος, διδάσκων ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Πάφο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας και είναι και συγγραφέας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις διαπροσωπικές σχέσεις. Βέβαια, από ό,τι έχω δει, πραγματεύεστε και έχετε και συγγραφικό έργο. Ασχολείστε με τη θεωρία της προσκόλλησης, το συλλογικό τραύμα, την ταυτότητα και την ψυχολογία του πολιτισμού και έχετε γράψει βιβλία, το ελληνικό τραύμα και τι μας έχει συμβεί. Έχετε γράψει επίσης το δώρο της σχέσης και πώς να το χαρίσετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Και αυτό μάλιστα είναι ένα πόνημα το οποίο έχει βραβευτεί από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών.

0: και αρθρογραφείτε με πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία. Και μου άρεσε πάρα πολύ που το βλέπω. Είναι έξυπνα shots καθημερινά. Τροφή για σκέψη. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι επισημαίνετε πάρα πολύ στις συνεντεύξεις σας τη σημασία της ενδοσκοπήσεως ως σημαντικό κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Εγώ λοιπόν θα πέσω κατευθείαν στα βαθιά. Ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα ήταν για να μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις, το οποίο ακούγεται σαν κλισέ θεματολογία, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις μας απασχολούν όλους, αλλά στην πραγματικότητα, όπως είπαμε και στη ζήτηση που κάναμε, ήταν η απουσία των σχέσεων τελικά, γιατί δεν έχουμε σχέσεις τελικά. Είναι πολύ επιφανειακές.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία της μη σχέσης, μια κοινωνία της ασχετίας, μπορούμε να το πούμε. Και είτε αυτές οι σχέσεις είναι ερωτικές, πολύ περισσότερο εκεί πλήττονται, είτε φιλικές είτε οικογενειακές γενικώς, είναι πολύ συχνά τις λειτουργικές οι σχέσεις μας, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Να το πω πιο συγκεκριμένα, αυτό που μοιάζει να λείπει από τις σχέσεις μας είναι η βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Εκτιμώ ότι αυτό με έναν τρόπο είναι συστημικά οργανωμένο. Δηλαδή ζούμε σε ένα πολιτισμό, σε μια κουλτούρα, σε ένα σύστημα, όπως να το πει κανείς, το οποίο στοχεύει στην διαμόρφωση του ανεξάρτητου, δήθεν αυτόνομου υποκειμένου, το οποίο μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Είναι αυτό που λέμε η ατομοκεντρική κουλτούρα. Και αυτή ακριβώς η κουλτούρα που στοχεύει σε αυτού του είδους τον τύπο ανθρώπου, τον αναπαράγει και μέσα από αυτόν συνέχεια αναπαράγεται, είναι μια βαθιά αντισχεσιακή κουλτούρα. Και έχουμε από τη μια μεριά λοιπόν αυτού του είδους την τραυματική, όπως τη λέω, λειτουργία του συλλογικού, του συστήματος, του πολιτισμού, που παράγει απομονωμένα άτομα, και από την άλλη μεριά το ίδιο σύστημα, επειδή ξέρουμε ότι αυτός ο ακραίος ατομοκεντρισμός δημιουργεί πόνο, δημιουργεί οδύνη, τεράστια οδύνη, το ίδιο σύστημα έρχεται από την άλλη πλευρά να προσφέρει μια σειρά από δεκάδες ανακουφιστικά παυσίπονα της οδύνης που προκαλεί η μη σχέση. Αυτά τα δεκάδες ανακουφιστικά παυσίπονα, τα οποία το σύστημα τα πουλάει και με το αζημίωτο βεβαίως, είναι οι δεκάδων ειδών εξαρτήσεις. Είτε αυτή είναι από τα drugs, είτε είναι ο τζόγος, είτε είναι το διαδίκτυο, είτε είναι η πορνογραφία, είτε είναι το αλκοόλ, είτε είναι η εργασιομανία επίσης. Δηλαδή χρειάζεται να καταλάβουμε πώς συνδέονται η μη σχέση με την έννοια του εθισμού και πόσο έντονα αυτά είναι στις μέρες μας. Δηλαδή η μη σχέση προκαλεί οδύνη και κάποιο είδους εθισμός έρχεται να ανακουφίσει αυτήν την οδύνη. Αυτό, έτσι όπως το περιγράφω, είναι κεντρικό, θεμελιακό για να καταλάβουμε την κουλτούρα μέσα στην οποία όλοι ζούμε και την οποία ανεπίγνωστα αναπαράγουμε. Οπότε για να έρθω στα...
0: ερώτηση, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Επειδή εγώ είμαι επιστήμονας και πάντοτε λειτουργώ ως εξής. Αυτό τώρα είναι το σύμπτωμα. Και από το να κινούμαστε συμπτωματοκεντρικά, δηλαδή στην απουσία των σχέσεων, μήπως ποια είναι η αιτιοκεντρική προσέγγιση? Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα τραύμα παιδικής ηλικίας που δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο να εμπειραθούμε στις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε? Δηλαδή όλες οι εμπειρίες οικογενειακές όλων των ανθρώπων έχουν τραύμα μέσα.
1: Γι' αυτό μίλησα για το συλλογικό πεδίο και για μια κουλτούρα και για το σύστημα. Αυτό δεν είναι σύμπτωμα, είναι αιτιώδης παράγων. Δηλαδή είναι σαν να το πω απλά. Αν πάρουμε ένα δέντρο και πάμε να το φυτέψουμε σε μια τοποθεσία που το έδαφος είναι άγωνο, είναι ξηρό, δεν έχει τα κατάλληλα συστατικά, έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, δεν έχει νερό, έχει άρα συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου φυτού, του συγκεκριμένου δέντρου, τότε εύλογα αυτό το δέντρο θα αναπτύξει μια σειρά από παθολογίες, αν αναπτυχθεί, αν καταφέρει να αναπτυχθεί. Εκεί θα χρειαστεί να σκεφτούμε τι γίνεται με το περιβάλλον, γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο περιβάλλον. Οπότε αυτό λέω λοιπόν, εδώ το σύστημα, η κουλτούρα μέσα στην οποία ζούμε είναι μια τραυματογόνος κουλτούρα, να το πω έτσι. Και αυτό είναι πραγματικά αίτιο, δηλαδή

0: ερευνώντας την ατομική ψυχοπαθολογία, το ατομικό τραύμα, πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με την τραυματογόνο κουλτούρα μέσα στην οποία όλοι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γεννάμε τα παιδιά μας και αναπαράγουμε αυτή την κουλτούρα. Με ποια έννοια είναι τραυματογόνο αυτή η κουλτούρα? Δεν ικανοποιεί τις φυσιολογικές, πρωταρχικές ανθρώπινες ανάγκες. Ίσα ίσα το αντίθετο. Έτσι όπως το είπα προηγούμενα και με το φυτό, αν διερευνήσουμε λίγο ποιες είναι αυτές που λέμε πρωταρχικές, πυρηνικές, υπαρξιακές, ανθρώπινες ανάγκες, είναι να νιώσει η ύπαρξη ασφαλής, ότι δεν απειλείται η επιβίωσή της, ένα. Δύο, να νιώσει συναισθηματικά συνδεδεμένη. Η ανάγκη της σχέσης δηλαδή είναι υπαρξιακή προϋπόθεση για τον ανθρώπινο ψυχισμό. Το λέω πολλές φορές, γεννιόμαστε μέσα σε μία σχέση. Δεν γεννιόμαστε, ούτε υπάρχουμε επειδή θυλάζουμε τη μάνα μας. Γεννιόμαστε επειδή μας αγκαλιάζει η μάνα μας. Υπάρχουμε επειδή μας αγκαλιάζει η μάνα
1: Έχετε
0: μας.
1: Πει ότι έχουμε γεννηθεί από την επιθυμία της μάνα μας.
0: Ακριβώς. Επίσης, πριν καν γεννηθούμε, υπήρξαμε μέσα στην επιθυμία της μάνας μας. Άρα, μέσα στην αγάπη της μάνας μας, κατά κάποιο τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη ανάγκη. Υπάρχει η τρίτη ανάγκη, βεβαίως, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, ελευθερίας αν θέλετε. Υπάρχει η τέταρτη ανάγκη που είναι η ανάγκη της αυτοέκφρασης, να μπορώ να εκφράσω τη σκέψη μου, το συναίσθημά μου ήδη από όταν είμαι παιδί και αυτό να γίνει αποδεκτό, να μην περιοριστεί δηλαδή η αυτοέκφραση. Και η πέμπτη ανάγκη είναι να δω αυτές τις ανάγκες μου ικανοποιημένες και να αρχίσω να σχηματίζω μια θετική εικόνα για τον εαυτό μου. Άρα μιλάμε για αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση κτλ. Λοιπόν, υποστηρίζω ότι ο συγκεκριμένος πολιτισμός που ζούμε δεν ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες. Δεν τις ικανοποιεί. Να σας το κάνω πιο συγκεκριμένα. Αν κοιτάξουμε σε πρωτόγονες κοινωνίες, υπάρχει μια φοβερή επιστολή που στέλνει ένας Ιησουίτης μοναχός στον προϊστάμενό του στην Γαλλική Εκκλησία, σε κάποια φάση εκεί γύρω στο 1800, στους αιώνες της Απικιοκρατίας, όπου έχει πάει σε κάποια, νομίζω στην Κένια, στην Αφρική, παρατηρεί τους άγριους όπως τους χαρακτηρίζει και διαπιστώνει τα εξής τέσσερα πράγματα τα οποία τα γράφει στον επίσκοπό του στην Γαλλία. Το πρώτο λέει ότι αυτοί εδώ οι άγριοι, όπου και αν πάνε, έχουν μαζί τα παιδιά τους. Ένα. Μάλιστα πολλές φορές φέρουν τα παιδιά τους σωματικά πάνω τους όταν μετακινούνται. Άρα βλέπουμε τη σωματική επαφή, τη σημασία της αγκαλιάς. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μητρότητα για αυτές τις κοινότητες δεν είναι μια ατομική υπόθεση της μητέρας ή του ζευγαριού, είναι μια υπόθεση, ευθύνη μιας ολόκληρης κοινότητας ανθρώπων. Το τρίτο στοιχείο είναι δεν αφήνουν ποτέ τα παιδιά τους να κλαίνε, γιατί αντιλαμβάνονται με μια πρωτόγονη σοφία ότι το κλάμα του παιδιού είναι ο τρόπος του να εκφράσει τις ανάγκες. Δεν είναι ένα παιδί που είναι κακομαθημένο ή μας επιθυμεί να μας χειραγωγήσει ή οποιασδήποτε τέτοιες ανοησίες. Είναι ένα παιδί το οποίο με το κλάμα εκφράζει την ανάγκη του, άρα εγώ ως γονιός πρέπει να σπεύσω να ανταποκριθώ. Και το τέταρτο στοιχείο που τον εντυπωσιάζει επίσης είναι ότι αυτοί οι άγριοι δεν δέρνουν ποτέ τα παιδιά τους. Και μάλιστα προτείνει στον Ιησουίτη ότι αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε σε αυτούς τους άγριους, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους μάθουμε με τη βία να πειθαρχούν τα παιδιά τους, ούτως ώστε να μάθουν και αυτοί με τη βία να πειθαρχούν σε εμάς, στους αποικιοκράτες. Αντιλαμβανόμαστε πώς συνδέονται όλα αυτά λοιπόν. Πώς η διαπαιδαγώγηση στην πραγματικότητα παράγει ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου κάθε φορά. Μια συγκεκριμένη διαπαιδαγώγηση παράγει έναν τύπο ανθρώπου δούλο. Μια άλλη διαπαιδαγώγηση παράγει έναν άνθρωπο ελεύθερο, παράγει ένα ανθρώπινο πρόσωπο ή επίσης μια άλλη διαπαιδαγώγηση, μια άλλη κουλτούρα παράγει έναν άνθρωπο άτομο, από μόνο του, μοναχικό, απομονωμένο.
1: Και πρέπει να πούμε ότι όταν ήμασταν παιδιά, γιατί οι απόψεις των παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων έχω ζήσει μια γενιά όπου έχουν αλλάξει. Εγώ μεγάλωσα στη γενιά πριν από 45 χρόνια, ας πούμε, που έλεγε ότι να μην κακομαθαίνεις το παιδί για να σκληραγωγηθεί. Αυτή ήταν η τάση. Ότι από τη στιγμή που είναι οι βασικές του ανάγκες τακτοποιημένες, δηλαδή είναι το φαγητό και είναι καθαρό, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να γκρινιάζει. Είδα όμως ότι στην εξέλιξη αυτό άλλαξε και μάλιστα προτείνουν οι σύγχρονοι παιδοψυχολόγοι ότι πρέπει να είναι από πάνω ο γονιός στο κλάμα του παιδιού και να το παρηγορεί για να μπορέσει να χτίσει μια σύνδεση.
0: Ακριβώς.
1: Το βρήκα απόλυτα λογικό.
0: Μα γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δείτε κάτι, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά, γεννιόμαστε με μόλις το 25% του εγκεφάλου δημιουργημένου. Το υπόλοιπο 75% αναμένεται να διαμορφωθεί με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ενώ τα υπόλοιπα θηλαστικά γεννιούνται με το 50% του εγκεφάλου. Βλέπεις γατάκια, σκυλάκια, μετά από μερικές μέρες περπατούν, ανακαλύπτουν την τροφή τους κτλ. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι η επιβίωση της ανθρώπινης ύπαρξης είναι άμεσα συναρτημένη με το περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτονομία. Εδώ έχουμε φάει ένα τεράστιο παραμύθιασμα, αυτό το περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτοτέλειας και της ανθρώπινης. Δεν υπάρχει. Η ανθρώπινη ύπαρξη, δεδομένου του τι είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα σχεσιακό όργανο. Ένα σχεσιακό εργαλείο, δεν είναι ένα διανοητικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Είναι μια μηχανή σύνδεσης. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Κατά συνέπεια, ο παιδικός εγκέφαλος, ο βρεφικός εγκέφαλος δεν έχει τη δυνατότητα να αυτοκαθησυχαστεί. Πρέπει να μάθει από κάποιον άλλον πώς να καθησυχάζεται, ούτως ώστε να μπορεί και από μόνος του να καθησυχάζεται.
1: Και έτσι και αν λοιπόν είσαι άτυχος και αυτή η νευροπλαστικότητα, γιατί είναι θέμα νευροπλαστικότητας, δεν επιτευχθεί και έχεις μάθει να σκέφτεσαι με συγκεκριμένο τρόπο, αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία σου ενήλικας με συνειδητό τρόπο.
0: Στο βαθμό που είναι, έτσι όπως το λέμε, περιβαλλοντικό ζήτημα ή επίκτητο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορεί να αλλάξει. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα και ίσως τι είναι το τραύμα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ κλαίω, είμαι ένα βρέφος, κλαίω, η μητέρα μου δεν ανταποκρίνεται στο κλάμα μου γιατί θεωρεί ότι θα με κακομάθει και ο πατέρας μου έρχεται και μου ρίχνει και μια σφαλιάρα για να ησυχάσω, ας πούμε. Okay. Και η μάνα μου δεν με υπερασπίζεται. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Παραβιάζεται η βασική ανάγκη για ασφάλεια, έτσι όπως το είπα προηγουμένως. Το βρέφος, η ύπαρξη, δεν νιώθει ασφαλής. Και μάλιστα νιώθει ότι απειλείται από τα πρόσωπα εκείνα στα οποία έχει αναθέσει την ασφαλειά του, από τους γονείς. Άρα αρχίζει και διαμορφώνεται στον ψυχισμό, που πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτεί, γιατί πρέπει να επιβιώσει, θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένας μηχανισμός, ένας αμυντικός μηχανισμός προστασίας απέναντι σε αυτούς που με έφεραν στον κόσμο. Αυτό παράγει μια τεράστια δυσπιστία. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτόν που με έφεραν στον κόσμο, γιατί αυτός είναι απειλή. Οπότε τι γίνεται? Θα φτιαχτεί αυτό που λέμε γνωστικό σχήμα ή αμυντικός μηχανισμός, ή υπάρχουν διάφορες ορολογίες εκεί, που είναι, θα φανεί, θα μοιάζει 20-30 χρόνια αργότερα ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου, ότι εγώ γενικά, να ξέρετε, δεν εμπιστεύομαι εύκολα, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Όμως δεν είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτό είναι κάτι που επινοήθηκε πιθανόν από όταν ήμουν έμβριο, για να μπορέσω να επιβιώσω μες στις συνθήκες που βρέθηκα, και στη συνέχεια το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Όμως είναι ένας επίκτητος μηχανισμός άμυνας που δημιουργήθηκε, και καλά έκανε και δημιουργήθηκε, γιατί όταν ήμουν παιδί με προστάτευσε. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Να ανοίξω την πόρτα και να φύγω? Να συγκρουστώ με τον πατέρα μου ή τη μάνα μου? Προφανώς όχι. Άρα αναγκαστικά φτιάχνω αυτό το κουκούλι, ένα κέλυφος στην πραγματικότητα, που όμως με κάνει να γίνομαι κάτι άλλο από αυτό που ήταν να γίνω. Και εδώ είναι που έρχεται ένα φοβερά ενδιαφέρον θεραπευτικό ερώτημα, το οποίο λέει: τι μου έχει συμβεί? Αυτό είναι το πιο βαθύ αυτογνωσιακό ερώτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ποιος είμαι, αν δεν θέσω στο ερώτημα τι μου έχει συμβεί και τι αναγκάστηκα να γίνω εξαιτίας αυτού που μου έχει συμβεί, προκειμένου να επιβιώσω. Οπότε, όταν λοιπόν απαντήσω με γενναιότητα, και προφανώς αυτό μάλλον χρειάζεται μια σχέση, μια θεραπευτική σχέση για να συντελεστεί, εκεί μπορώ να αρχίσω να καταλαβαίνω ότι η δυσπιστία μου, όπως είπα στο παράδειγμα, δεν είναι κάτι με το οποίο γεννήθηκα. Είναι ένας ψευδής εαυτός που κάποτε με έσωσε όταν ήμουν παιδί, αλλά δεδομένου πλέον ότι είμαι ενήλικας, δεν τον χρειάζομαι αυτό το μηχανισμό. Μπορώ, και εδώ έρχεται η νευροπλαστικότητα που είπατε, μπορώ να ξεκινήσω σιγά σιγά να φτιάχνω εκείνες, με συνεχείς επαναλήψεις βέβαια, τις νέες εγκεφαλικές συνάψεις που θα με απελευθερώσουν από αυτόν τον αμυντικό μηχανισμό που φτιάχτηκε κάποτε, αλλά πλέον δεν τον χρειάζομαι.
1: Έλαβα. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν, επιλέγουμε λοιπόν συντρόφους, επιλέγουμε την πιο προβληματική σχέση να αναπαράγουμε στην ενηλική μας ζωή, δηλαδή αν είχαμε πιο προβληματική σχέση με τον πατέρα μας, αυτόν να αναπαράγουμε, ή ισχύει κάποιος νόμος του αντίθετου φύλου, εγώ σαν κοπέλα θα αναπαράγω τον πατέρα μου. Έχω ακούσει ότι ο Γκάμπορ Μάτε λέει ότι αναπαράγουμε ουσιαστικά του ίδιου φύλου το κακό μοτίβο, δηλαδή της μάνας μας, όσο και αν μας φαίνεται ότι με τον πατέρα μας έχουμε περίεργη σχέση.
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο πιο πολύπλοκο, πολύ συμφωνώ έτσι όπως το λέει ο Ματέ, αλλά θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο με ποια έννοια. Αν είμαστε οι σχέσεις μας, που αυτό υποστηρίζω, πρέπει να δούμε ποιες σχέσεις μας είμαστε, τι σημαίνει είμαστε οι σχέσεις μας όταν είμαστε παιδιά. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τριών ειδών σχέσεις. Ένα πρότυπο σχέση, ας πούμε, είναι η σχέση του μπαμπά με τη μαμά, του θηλυκού με το αρσενικό. Ένα άλλο πρότυπο είναι η σχέση εμένα με τη μαμά. Και ένα άλλο πρότυπο είναι η σχέση εμένα με τον μπαμπά. Άρα έχουμε τρεις πηγές από τις οποίες αναβλύζουν επιρροές, να το πω έτσι. Που θα διαμορφώσουν με βάση αυτές τις επιρροές, θα διαμορφωθεί ο δικός μου τρόπος του σχετίζεστε. Δεν είναι δηλαδή, προφανώς η σχέση με τη μαμά, θα τολμήσω να πω ότι είναι πρωτεύουσα σημασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, γιατί μπορεί να επηρεάζει καθοριστικά, ανάλογα όταν είμαι κορίτσι ή αγόρι, και η σχέση του μπαμπά με τη μαμά. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε τι γίνεται, ερχόμαστε σε αυτό που εγώ το λέω πολλές φορές, πες μου πώς αγαπήθηκες, να σου πω πώς αγαπάς και πώς αγαπιέσαι. Δηλαδή είναι πραγματικά καθοριστικός ο τρόπος σχέσεων μέσα στον οποίο μεγαλώνουμε, για να δούμε πώς επαναλαμβάνουμε κάποια από τα μοτίβα αυτά, συνήθως οι καημένοι, θα πω με μια τρυφερότητα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια διόρθωσης. Δηλαδή, αν έχω μια μητέρα η οποία είναι συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, και είμαι αγόρι ας πούμε, θα λογικά θα αναζητήσω μια αντίστοιχη σύντροφο, θα αναστήσω εντός εισαγωγικών υποσυνείδητα, μια αντίστοιχη σύντροφο που έχει δυσκολία στη συναισθηματική της έκφραση. Δεν θα το ξέρω αυτό από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, με κάποιο τρόπο το εντοπίζουμε.
1: Το έλκουμε.
0: Το εντοπίζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, βασικά. Νιώθει να έλκεται εκεί. Και θα επιχειρήσω να επαναλάβω την ίδια ιστορία σε μια προσπάθεια, ελπίδα, απόγνωσης ίσως, ότι αυτή η κυρία αυτή τη φορά θα καταφέρει, θα την καταφέρω εγώ, γιατί θα αξίζω, να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά απέναντί μου, περισσότερο συναισθηματική, περισσότερο αγαπητική από ό,τι ήταν η μητέρα μου. Βεβαίως δεν συμβαίνει έτσι, γιατί απλά επαναλαμβάνω τη ίδια δραματική ιστορία. Τις πιο πολλές φορές είναι αυτό που λέμε το trauma bonding, έτσι, ο τρόπος του να σχετίζεσαι με βάση το τραύμα που κουβαλάει ο καθένας. Δηλαδή είναι σαν να είναι δύο μικρά παιδιά ή δύο τραύματα τα οποία είναι σε αλληλεπίδραση και φαντάζονται ότι βιώνουν ένα τεράστιο σπουδαίο έρωτα.
1: Έχω δει ότι οι άνθρωποι αντιδρούν με δύο τρόπους όταν δεν έχουν ισορροπία. Ή θα κάνουν μία έκρηξη, η οποία μπορεί να είναι βιαιότητα είτε ψυχική είτε σωματική, και βλέπουμε έτσι κατ' εξακολούθηση βιοπραγίες απέναντι στις γυναίκες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία. Αλλά και πριν υπήρχαν, πάντοτε υπήρχαν αυτά. Και μετά υπάρχει και η λεγόμενη ενδόρυξη, όπως έχετε πει και εσείς σε συνεντεύξεις, όταν η σύγκρουση πηγαίνει εσωτερικά και δεν την εκφράζεις, με συνέπεια να φθείρεις και το σώμα σου. Είναι και τα δύο προβληματικά στοιχεία, γιατί πρόκειται για δίπολα.
0: Ακριβώς, και τα δύο συναρτώνται με το πώς διαχειριζόμαστε το θυμό μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε εδώ είναι ότι ο θυμός μας τον έχει δώσει ο καλός Θεούλης ή η φύση, ό,τι θέλει ας πιστεύει ο καθένας, ως ένα εργαλείο προειδοποίησης, ενημέρωσης ότι εδώ παραβιάζονται τα όρια μας και άρα κάτι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Λέω πολλές φορές μια εικόνα, ας φανταστούμε ότι είναι τα τείχη του εαυτού, τα όρια του εαυτού, και πάνω στα τείχη κάθεται ένας φρουρός που είναι ο θυμός, με τα χέρια σταυρωμένα έτσι, και ελέγχει τι θα επιτρέψει, αν είναι ωφέλιμο και χρήσιμο, να εισέλθει μέσα στον ψυχισμό μας και τι όχι. Κάνει μάλιστα ακριβώς το ίδιο πράγμα, αυτά τα έχει πει πολύ ωραία ο Ματέ. Έχει την ίδια ακριβώς λειτουργία με το ανασωπητικό σύστημα ο θυμός. Ακριβώς, και είναι μάλιστα και σε διαρκές mirroring, σε διαρκές καθρέφτισμα αυτοί οι δύο μηχανισμοί. το συναισθηματικό σύστημα με το ανοσοποιητικό σύστημα. Οπότε λοιπόν ο θυμός ελέγχει αν κάποιος παραβιάζει τα όρια μου ή όχι. Και τι πρέπει να κάνει, τι κάνει ο υγιής θυμός. Ο υγιής θυμός όταν κάποιος έρθει και μου βαρέσει ένα χαστούκι ή πλησιάσει πάρα πολύ κοντά, μπει μέσα στα όρια μου ας πούμε και φέρει το πρόσωπό του εδώ, ο θυμός εκείνη την ώρα οφείλει να ενεργοποιηθεί και να του πει κάνε πιο εκεί. Μην μπαίνεις μέσα στο χώρο μου, δεν σου επιτρέπω. Με διάφορους τρόπους μπορεί να εκφραστεί αυτό. Τι δεν είναι θυμός? Δεν είναι θυμός να πηδήσει από τα τείχη ο φρουρός και να αρχίσει να πλακώνεται με τον άλλον, να κυνηγάει τον άλλον. Αυτό είναι οργή. Δεν είναι επίσης θυμός να μην κάνει τίποτα, να δεχτεί την παραβίαση των ορίων και να ακούσει μετά τη φράση που συνήθως επαναλαμβάνουμε μέσα μας, μα τι ηλίθιος είμαι που δεν μίλησα. Αυτή η φράση είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέτε ενδόρυξη. Είναι εκεί όπου ο θυμός αρχίζει να αναγνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό ως απειλή. Γιατί εγώ είμαι η απειλή του εαυτού μου, εγώ που δεν με υπερασπίστηκα. Και βέβαια αυτό το πράγμα το βλέπει το ανοσοποιητικό σύστημα και αρχίζει και το ανοσοποιητικό σύστημα να ορίζει με κάποιο τρόπο τον ίδιο τον εαυτό ως απειλή και είναι αυτά που λέει ο Γκαμπόρ Ματέ για το μηχανισμό δημιουργίας των αυτοάνωσων νοσημάτων.
1: Όπως αυτό ήθελα να πω είναι πια η ψυχοσωματική ιατρική, κάτι το οποίο έχει αναδειχθεί πάρα πολύ και το εξηγούν με πολύ ωραίο βιοχημικό τρόπο, γιατί και ο θυμός και τα καταπιεσμένα συναισθήματα έχουν μια πολύ έντονα φθοροποιό δράση στον ανθρώπινο οργανισμό που εξελίσσεται και ταχύτατα βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το σώμα
0: δεν είναι έτσι κι αλλιώς κάπου αλλού το συναισθηματικό σύστημα, κάπου αλλού το υλικό πεδίο, δεν είναι ξέχωρα αυτά. Με την ίδια λογική που δεν είναι κάπου αλλού η καρδιά και κάπου αλλού το έντερο. Είναι όλα μέρη ενός ευρύτερου συστήματος σε πάρα πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση. Απλώς η εξειδίκευση, η ακραία εξειδίκευση της δυτικής ιατρικής μας έχει μπερδέψει ίσως λίγο να φανταζόμαστε ότι αυτά είναι κάπου το καθένα μόνο του. Επειδή ξέρω εγώ πας χωριστά στον καρδιολόγο ή στον τερματολόγο, αυτά είναι το καθένα μόνο του. Δεν είναι. Είναι σε πάρα πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση όπως συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Σε όλα τα συστήματα.
1: Έχουμε τα τελευταία χρόνια την διείσδυση των social media στον τρόπο με τον οποίο συνάπτουν σχέσεις οι άνθρωποι, ο οποίος είναι από επαγγελματικός μέχρι πάρα πολύ προσωπικός. Για να μην μιλήσω για τα ακραία φαινόμενα τα οποία τα ακούγαμε σε ντοκιμαντέρ που αφορούσαν παιδιά teenagers στην Αμερική που κάνουν και σχέση με το AI ή λόγω των video games είχαν εμπλακεί σε μια φαντασίωση οι οποίες πολλές φορές ήταν και ζημιογόνα όχι μόνο για τον ψυχισμό αλλά στο τέλος κάνανε και τη ζωή τους. Τι γίνεται τώρα στην εποχή που τώρα οι άνθρωποι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να κοινωνικοποιηθούν λόγω αποστάσεων, λόγω κόστους ή ιστορία με το social media?
0: Νομίζω είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Η κυρίαρχη τεχνολογία έρχεται να υπηρετήσει την κυρίαρχη αφήγηση του συστήματος που λέει μη σχετίζεσαι. Μη σχετίζεσαι γιατί θα πληγωθείς. Και άρα τι να κάνω, ρωτάει ο ψυχισμός. Μπορείς να ψευτοσχετίζεσαι, να ψευτοσυνδέεσαι, να υποκρίνεσαι απέναντι στον ίδιο στον εαυτό ότι η ανάγκη σου για σχέση μπορεί να καλυφθεί με αυτό το υποκατάστατο. Είτε το είναι το υποκατάστατο του chat, είτε είναι του AI, είτε είναι το υποκατάστατο της μιας διαδικτυακής εξαποστάσεως, ας πούμε, σχέσης. Αυτό είναι πολύ... Είναι ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί βλέπετε προσφέρει ενός είδους ανακούφιση και κυρίως εξασφαλίζει την ανθρώπινη ύπαρξη απέναντι στη μεγάλη απειλή του πόνου. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία, ο Τσιούν Μπουλχάν, σπουδαίος φιλόσοφος, το ορίζει ως κοινωνία της αλγοφοβίας. Φοβόμαστε πάρα πολύ να πονέσουμε. Θεωρούμε περίπου τον πόνο ως ασθένεια. Τον ίδιο τον πόνο ως ασθένεια που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Και άρα κατά συνέπεια η οποιαδήποτε σύνδεση, πολύ περισσότερο η ερωτική σύνδεση, έχει μαζί της, φέρει μαζί της τη διαρκή αγωνία της απώλειάς της και άρα τη διαρκή αγωνία της οδύνης που θα ακολουθηθεί. Μάλιστα υπάρχει μια διαφήμιση του Tinder η οποία έλεγε, είναι εντυπωσιακό, εδώ μπορείτε να ερωτευτείτε χωρίς να πληγωθείτε. Δεν είναι απίθανο. Δηλαδή μπορείς πραγματικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι ανέφικτο. Είναι σαν να λέμε μπορείς να είσαι ελεύθερος χωρίς να ρυψοκινδυνεύσεις ποτέ τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη ύπαρξη που να βιώνει ελευθερία χωρίς να ρυψοκινδυνεύσει κάπως την ασφάλειά της. Αλλιώς οδηγείται κανείς στο άκρο της απόλυτης ασφάλειας που είναι το νεκροταφείο. Εκεί είναι κανείς απόλυτα ασφαλής, δεν κινδυνεύει από τίποτα.
1: Είναι όμως μία συνέχεια της λογικής της ίσονος προσπάθειας και της, του αλάσσονος σκόπου.
0: Ναι, ακούγεται λίγο έτσι ηθικό, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Προτιμώ να το πω ότι είναι μια προσπάθεια, όχι αποφυγής της προσπάθειας, αλλά μια προσπάθεια για τον καημένο τον άνθρωπο, αποφυγής του πόνου.
1: Ναι, μια...
0: Και να πω όμως κάτι γιατί, λίγο πιο βαθιά αν το δει κανείς, γιατί προσπαθούμε με τόση αγωνία να μην πονέσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πονέσει πάρα πολύ και δεν αντέχουμε άλλο να πονάμε. Έχουμε πονέσει από έμβρια μες στην κοιλιά της μάνας μας, να το πω λίγο αφοριστικά. Πονάμε γιατί είμαστε χωρίς σχέση, είμαστε ασύνδετοι. Πονάμε γιατί μας λείπει η αγάπη. Αυτό είναι τεράστιος πόνος, είναι παραβίαση της... του τρόπου που έχουμε μάθει, που είμαστε φτιαγμένοι να υπάρχουμε. Δεν έχει απίστευτο πόνο αυτό, απίστευτη οδύνη. Κατά συνέπεια, πώς μετά θα εκτεθεί κανείς στην προοπτική ενός νέου πόνου? Λέει, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Καταραίει ο ψυχισμός εκεί και ψάχνει να βρει ανακουφιστικά παυσίπονα.
1: Τι μπορεί να κάνει κάποιος πριν να απευθυνθεί σε θεραπευτή, σαν ας πούμε μια προσπάθεια να τροχοδρομήσει για να μπορέσει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τους άλλους?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω το υπενήχθηκα προηγούμενα. Τραυματιζόμαστε σε μία σχέση, στη βασική σχέση με τη μάνα μας, με τον πατέρα μας, επειδή δεν, για όλα αυτά που είπαμε προηγούμενα, και κατά συνέπεια η λύση του προβλήματος δεν μπορεί παρά να είναι σχεσιακή. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το ανακουφιστικό παραμύθιασμα ότι είναι μία ατομική λύση που εγώ θα κάτσω μόνος μου και θα μπορέσω να τη βρω. Χρειάζεται να σχετιστώ για να μάθω να σχετίζομαι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν είναι ατομική υπόθεση.
1: Με αφορμή τα αρχέτυπα του Jung, που σίγουρα τα έχετε υπόψη σας, έχουμε ας πούμε δύο αρχετυπικές μορφές, η οποία είναι η Αθηνά, που είναι της ενωτικής διάθεσης, του πολέμου βέβαια, αλλά της σοφίας με τον ενωτικό τρόπο, και του Άρεος, το οποίο είναι πόλεμος μεν, αλλά με πιο διαχωριστικό τρόπο, δηλαδή με την έννοια ότι κόβω το νήμα ανάμεσα σε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει τρόπος να ενωθούν. Δεν το λέω με εριστική διάθεση, με εμπόλυμη, ναι, γιατί ο Άρης έχει και ανώτερη δόνηση πέρα από την κατώτερη, και το λέω με την διάθεση του να επιληθεί ένα θέμα το οποίο απλά διονύζεται. Και λέω τώρα, είναι καλό τελικά να ενώνουμε, γιατί εγώ που έχω προκύψει από μικρασιάτες, από γονούς, η διάθεση ήταν πάντοτε ενωτική. Ό,τι και να γίνεται, να το βρούμε μαζί, γιατί έπρεπε να είναι μαζί για να συσπηρώνονται και να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Δεν ήταν διασπαστική. Και αυτό βέβαια είχε μία διείσδυση σε όλους τους τομείς της ζωής, ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, η γενική αρχή. Υπάρχει όμως και αυτό, το ότι πρέπει να κόβουμε τελικά και αυτό το οποίο είναι πάσχον, διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το υπόλοιπο κομμάτι. Τελικά τι πρέπει να κάνουμε? Άμα βλαφτόμαστε πολύ και πονάμε, πρέπει να το κόβουμε, πρέπει να το προσπαθούμε? Ποιο είναι το όριο?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να αγαπηθούμε στο πλαίσιο μιας σχέσης από κάποιον άλλον, και να αγαπήσουμε επίσης κάποιον άλλον. Αλλά υπάρχει ανάγκη επίσης να αυτοαγαπηθούμε. Αυτά δεν είναι. Είναι δύο ροπές ουσιαστικά. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Η μία είναι μια ροπή που με στρέφει προς τα έξω, και η άλλη είναι μια ροπή που με στρέφει προς τα μέσα. Καμιά από τις δύο ροπές δεν πρέπει να είναι κυρίαρχη. Γιατί αν το δούμε και με άλλους όρους, η μία ροπή που με στρέφει προς τα έξω μπορεί να με οδηγεί στην ελευθεριότητα, σε ενός είδους ασύντοτη ελευθερία. Μία ροπή που με στρέφει μόνο προς τα μέσα μπορεί να με οδηγεί σε ένα κλείσιμο, μια εσωστρέφεια, μια ανάγκη υπερασφάλειας, απομόνωσης κτλ. Άρα μπορούμε να το φανταστούμε καλύτερα σαν ένα μαγεριό. Ένα μείγμα στο οποίο πρέπει να δούμε μέσα κάθε φορά πόση ποσότητα ελευθερίας και πόση ποσότητα ασφάλειας βάζουμε. Πόση ποσότητα εσωστρέφειας, πόση ποσότητα εξωστρέφειας. Πόση ποσότητα περιέργειας εξερεύνησης, παιχνιδιού και πόση ποσότητα από την άλλη μεριά ασφάλειας, σταθερότητας. Οι άνθρωποι τα χρειαζόμαστε και τα δυο. Αλλά ξαναλέω, για να βρούμε αυτή το πώς θα μαγειρέψουμε, χρειαζόμαστε να κάτσουμε να φάμε με κάποιον μαζί.
1: Σωστά. Και αγαπάμε κάποιον ανεφόρον και χωρίς προϋποθέσεις.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, αυτό θα ήταν ωραίο.
0: Αλλά, ναι, αλλά εκεί ακριβώς είναι που εμφυλοχωρεί πάντα το πρωταρχικό τραύμα, ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό τους. Πρέπει να έχουν πάντα στο νου τους ότι κάπου εκεί πέρα πίσω, πώς το λέει ο Γιούγκ πάρα πολύ ωραία, υπάρχει εκείνο το υποσυνείδητο το οποίο ορίζει τη ζωή μας και εμείς το ονομάζουμε μοίρα. Άρα, ή πεπρωμένο, ξέρω εγώ. Άρα πρέπει να έχουμε διαρκώς όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση στα αποθυμένα κομμάτια μας, στις τυχές, στη σκιά μας, πάλι έτσι πως το λέει ο Γιούγκ, στα υποσυνείδητα κομμάτια μας και στο συλλογικό πεδίο επίσης, μιας και αναφερθήκατε στη μικρασία προηγούμενα. Είδατε πως το συλλογικό πεδίο επηρεάζει το ατομικό πεδίο στη δικιά σας περίπτωση. Ναι. Σας οδηγεί ενωτικά να συνδεθείτε, να συναντηθείτε για να νιώσετε ασφάλεια προφανώς. Οπότε πρέπει να έχουμε στο νου μας λοιπόν και αυτούς τους μηχανισμούς, πώς μπορεί να επιδρούν, αλλά για να τους έχω στο νου μου πρέπει να τους ξέρω, να τους έχω ανακαλύψει. Σε ποια μοτίβα δηλαδή διαμορφώθηκαν στην παιδική μου ηλικία εξαιτίας του πρωταρχικού τραύματος που έχω υποστεί, πώς ήταν η σχέση με τη μάνα μου, η σχέση με τον πατέρα μου και σε τι αμυντικούς μηχανισμούς με οδήγησε, σε τι σχήματα με οδήγησε προκειμένου να προστατευτώ. Παράδειγμα πάλι αυτό που έλεγα προηγουμένα για τη δυσπιστία. Αν είμαι δύσπιστος και έχω καταφέρει όμως αυτό και το έχω δουλέψει και τα λοιπά και τα λοιπά και κάποια στιγμή νιώσω την ορμή να ανοίξω το κινητό της συντρόφου μου για να δω αν έχει κάποιο μήνυμα ή που πήγε ή που μίλησε και τα λοιπά, πρέπει εκείνη την ώρα να καταλάβω ότι αυτός που δρά είναι ο μικρός τρομαγμένος Αντωνάκης. Δεν είναι ο ενήλικος Αντώνης που θέλει να συμμετέχει σε μια ισότιμη ερωτική σχέση. Είναι ένας φοβισμένος πιτσιρικάς που δεν εμπιστεύεται, απειλείται με εγκατάλειψη και γι' αυτό είναι έτοιμος να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου. Οπότε λοιπόν εκεί χρειάζεται να συγκρατήσω αυτή την ορμή να παραβιάσω την ελευθερία του άλλου, γιατί αυτό θα υπονομεύσει τη σχέση. Αλλά ξαναλέω, για να μπορέσω να προλάβω τον παροδημητισμό του εαυτού μου, να αρπάξω κρυφά το κινητό και να τσεκάρω με ποιον μιλάει, θα πρέπει να έχω επίγνωση ότι στην πρωταρχική περίοδο της ζωής μου διαμορφώθηκε ένα σχήμα της πιστείας εξαιτίας της κακοποίησης την οποία έχω υποστεί, που δεν αφορά τη σύντροφό μου, για να της το φορτώσω.
1: Έχω μελετήσει τις ζωές όλων αυτών των φωτισμένων προσωπικότητων του Φρόιντ, του Γιούγκ, του Γκάμπορ Μάτε, γιατί με εντυπωσίασε πώς πιάσανε μία ιδέα πρωτότυπη, γιατί ο καθένας έχει φέρει μια καινοτομία στην επιστήμη του. Ο Γκάμπορ Μάτε είχε αυτό το βίωμα της αποκοπής από τη μαμά του, γιατί έτυχε να είναι στο ολοκαύτωμα λόγω της εβραϊκής του καταγωγής, αλλά δευτερευόντως είχε και ένα δεύτερο βίωμα όταν βρέθηκε κάπου με σαμάνους και άρχισε να έχει ένα προσανατολισμό ο οποίος ήταν πιο ολιστικός, ενώ πριν ήταν ένας σπουδαίος ψυχίατρος αλλά της δυτικής ιατρικής, εξελίχθηκε. Σε εσάς όπως για παράδειγμα με εντυπωσίασε πάρα πολύ πως ο Γιούγκ με τη μελέτη του και την αγάπη του στην αρχαία Ελλάδα έστησε τα αρχέτυπα και μας τα άφησε παρακαταθήκη. Τα αρχέτυπα είναι και πολύ οικεία σε εμάς τους Έλληνες, γιατί συνδεόμαστε πιο έντονα. Ναι. Σε εσάς υπήρξε κάποιο αφετηριακό κεφαλάρι που σας οδήγησε στο να ασχοληθείτε με το συλλογικό τραύμα, γιατί και αυτά είναι έννοιες που δεν ασχολούνται πολύ εύκολα οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας.
0: Ναι, νομίζω σίγουρα με επηρέασε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ζω στην Ελλάδα, ζω στην Κύπρο, πως το έλεγε ο Σεφέρης, από εδώ η Ελλάδα μοιάζει λίγο πιο μεγάλη, σαν να παίρνει κανείς απόσταση και φαντάζει η Ελλάδα πιο μεγάλη με κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη μεριά είμαι από την Κρήτη, η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη. Κουβαλάω κι εγώ όλο το συλλογικό τραύμα από την ανάγκη της ένωσης της Κρήτης με τη μητέρα πατρίδα και με αυτή την έννοια δεν τυχαίο ότι πάλι βρίσκομαι στην Κύπρο. Μπορώ να το μοιραστώ αυτό, νομίζω ότι το έχω μοιραστεί ποτέ, στους προγόνους μου, που με έναν τρόπο επίσης οι προγονικές μνήμες εκεί με επηρεάζουν όλο το ευρύτερο σύστημα, έναν πολύ αγαπημένο θείο, μακρινό θείο, ο οποίος τη μέρα που έγινε η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα έκλεψε μία δεκάρα από την τσέπη του προπροπάπου μου και εκείνος για να τον τιμωρήσει του ξηράφισε τα χέρια. Δείτε πως τιμωρείται η γιορτή. Η γιορτή, η συλλογική γιορτή, τιμωρείται στο ατομικό πεδίο. Αυτού του είδους λοιπόν οι αφηγήσεις, για να μην επεκταθώ παραπέρα τώρα, οι αφηγήσεις από τη γιαγιά μου, τη μητέρα του πατέρα μου κυρίως, το συλλογικό δυναμικό που έχει η Κρήτη, δεν ξέρω, μόνο όταν είναι κανείς κριτικός μάλλον μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό που λέω. Η Κρήτη είναι ένας τρόπος πάνω απ' όλα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά νομίζω ότι επηρέασαν καθοριστικά στην ανάγκη μου να ψάξω για το πώς το συλλογικό πεδίο επηρεάζει το ατομικό. Και μάλιστα βλέποντας σπουδαίους συναδέλφους στο εξωτερικό πόση δουλειά είχε γίνει για τα συλλογικά τραύματα, αναρωτιόμουν, εγώ ξεκίνησα να γράφω το 16, φανταστείτε, το πρώτο βιβλίο, το ελληνικό τραύμα, και ψάχνοντας αναρωτιόμουν να πάρει ευχή γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μιλήσει για αυτά. Και η απάντηση είναι γιατί στην Ελλάδα είναι πολλά επαναλαμβανόμενα τα συλλογικά τραύματα, τα οποία επίτηδες εντός εισαγωγών έχουν μείνει ανεπεξέργαστα, ούτως ώστε να ασκούν την επιρροή τους στο συλλογικό σώμα με διάφορους τρόπους. Το κατακαιρματίζουν, δυσκολεύουν την εμπιστοσύνη. Ξέρετε, έχουμε ένα απίθανο δείκτη. Το 83% των Ελλήνων θεωρούν ότι ο διπλανός τους δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης. Όταν στην Σουηδία, για παράδειγμα, έχουμε το 28%, 23-28% αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί είμαστε ένας κακομαθημένος λαός? Γιατί μπούρδες? Έχει συμβεί αυτό γιατί έχουμε δεχτεί σωρία συλλογικών τραυμάτων, τα οποία έμειναν εντελώς εκτός επεξεργασίας. Οπότε ναι, αυτά όλα με όθησαν στην ανάγκη να μην αρχίσω να μιλάω για το συλλογικό τραύμα. Μάλιστα να σας πω ότι τώρα στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ετοιμάζουμε για το Μάρτι του 27 το πρώτο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής που θα μιλήσουμε για το συλλογικό τραύμα, το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας και το συλλογικό τραύμα, και ετοιμάζουμε επίσης ένα παρατηρητήριο, ελληνικό παρατηρητήριο ψυχοκοινωνικής υγείας, που θα αρχίσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να μελετάμε μια σειρά, να παρατηρούμε, να ακολουθούμε, να εξετάζουμε μια σειρά από δείκτες που αφορούν την ψυχική υγεία του πληθυσμού και όχι μόνο το ατομικό επίπεδο, στο συλλογικό πεδίο, να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο που θα αναδείξει πάρα πολλά ζητήματα, γιατί δεν έχει δουλευτεί και ναι, δεν είναι αργά, γιατί παρατηρώ ότι υπάρχουν κατάλοιπα πάρα πολλά, ακόμα και σε μένα που είμαι πολύ μεταγενέστερης γενεάς απόγονος μικρασιατικής οικογένειας. Παρά τα αυτά είναι πολύ γλαφυρές οι συζητήσεις και είχαν ναι, μια τάση αυτοί οι άνθρωποι να παλινδρομούν στο παρελθόν και να τις επαναλαμβάνουν πάρα πολλές φορές. Οπότε δεν ξέρω, ας πούμε, έχει μέσα μας μπει πάρα πολύ έντονα αυτή η εμπειρία και τι δεν την έχουμε ζήσει. Γιατί εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που μεγαλώσαμε με τους παππούδες και τις έχουμε αυτές τις επιγύσεις πάρα πολύ ζωντανές. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω αυτή την εργασία σας τα επόμενα χρόνια και να τη στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
0: Στο τελευταίο μου βιβλίο, το «Τι μας έχει συμβεί», που μιλάω για το συλλογικό ιστορικό τραύμα στην Ελλάδα, έχω εκτεταμένα αποσπάσματα για το μικρασιατικό τραύμα. Και όχι μόνο, αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχω δουλέψει. Και το τι υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι που ορίζονταν διαρκώς ως ξένοι. Ξένοι εκεί, ξένοι και από εδώ, ξένος παντού.
1: Ίσως ταυτιστούν, εγώ είμαι και παιδί στρατιωτικού και ήμουνα και πάντα ξένη και από αυτό το λόγο. Γιατί αλλάσαμε συνέχεια περιβάλλοντα, οπότε μπορώ να το καταλάβω, αλλά υπάρχουν ίσως αυτοί που μας ακούνε και μένουν σε προσφυγικές γειτονιές. Υπάρχει ακόμα αυτό το γκέτο άτυπα σε διάφορα μέρη που φιλοξενούνται οι Μικρασιάτες, είτε είναι Πόντι είτε είναι διαφόρων περιοχών Μικρασιάτες. Πόσο μάλλον δε για τους ανθρώπους που είναι μετανάστες οικονομικοί πια και είναι μέσα στην κοινωνία μας, που είναι αλβανικής καταγωγής, Σύριοι κτλ. Και το βιώνουν.
0: Βόρειοι υπηρώτες.
1: Βόρειοι υπηρώτες. Βέβαια, πολύ έντονα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλιδάκη, για την απολαυστική κουβέντα που είχαμε. Να επαναλάβω λοιπόν ότι μιλήσαμε με τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος. Αυτή τη στιγμή ζείται στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Και θα χαρώ πάρα πολύ να δοθεί ευκαιρία να αναλύσουμε ένα προς ένα αναλυτικά τα θέματα τα οποία έχετε πραγματευτεί στα βιβλία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ πολύ και εγώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλή
1: να είστε καλά.
0: Σε όλους.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια χαρά σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukuragisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε!
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
11: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
11: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
12: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά. Με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
17: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
19: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
19: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
18: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
19: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
18: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
21: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
23: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
24: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

0: Φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Αγρίνη στέκει στο.
10: Αν η Κρήτη είχε
9: γεύση θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104 από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ.

0: έχω μια σκέψη τώρα χρόνια. Δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλο με κατηγορώ. Γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω ό,τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι.
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

πόνο στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Ο ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τη ρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κριτικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Πιατζ Γεωργίου Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
11: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: Αόρι.
11: Αόρι.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
7: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: εισιτήρια των δύο τροχών. Μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.

0: Ñoños,
1: Κρήτη, καράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

σε λυπημένη. Ο πόνος που δεν λέγεται αγιάτρευτος πονέ.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κρήτη FM

3FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Τσεκούσανε σε τάστρα.
1: Ωπα, τσεκούσανε σε τάστρα.
0: Έλα και θα τα βάλω αν μ' αρκεθείς, μάρτυρες ξαλογιάστρα.
1: Πιάσε μη μου μες στην καρδιά μου σε βαρά, χωρίς να σε